0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε χλέψω μια βραδιά, μίλω ζαρίφικο μου. Όπα κι αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: 87,9.
1: Μου πήγαινες καιρά μου που, μου πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Με την πληγή της αγάπης σου η μάχη δεν τελειώνει. Μια τενικό, μια μενικά. Και τσα περνούν οι χρόνοι.

Vovô te mira. Πάτα συγκέρνω και πίνω τα κεμπλά στη μότσι μοίρας. Ω, πάκιο ρεσπονό.

φοβάμαι λάχρινο μου σα. Θέλεις να έρθεις να με δεις, να μη σε δουν άνθρωποι. Να μη σε δουν άνθρωποι, ξύπνησε χαϊδεμένο μου.

0: xarxes maga pastanyoso. Ai, deixas maga pastanyoso, xas me petas o piso, su ego za pilleno grosso.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πως τα σφατιά το πολεμό το κάνω πέτο σάλι. Το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όλου του κόσμου τις ομορφιές σου τις έχει δώσει η φύση. Ξερό κλαδί να μυριστείς, φοβούμαι πως θα ανθίσει.

0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
0: 87,9.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκτητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αγάπες όρκοι στεναγμοί, έρωτες χτυποκάρδια. Εφήκανέ μου μια

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνες στα μάτια σου βάθιες που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαίρετο σε και κατεχιάτη μου ρευτά και πιστικά κάπως. Και κατεχιάτη μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους

0: Πρωτόκριτος.
1: Έλα και πες μου σ' αγαπώ στον τάφο μου απάνω, να αναστηθώ, να σηκωθώ, να μην ξαναποθάνω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δώσε μου από την αγάπη σου μπόλι να το κεντρήσω, τσαμόναξάς μου το δεντρό και αθούς να το γεμίσω.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Και δε με φτάνανε ετούτα να που μου φέρω καημό σου, μα δεν μπορεί και το ορφανό να ζει το χωρισμό σου.

0: βουνό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Οι μερακλείδες το έχουνε, αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
1: 87,9.

0: σώσεις το φιλί. Ερωτόκριτος.
1: Κι αθάνατο νερό να βρω δεν πίνω κι ας ποθάνω. Γιατί άμα δεν βρεις κι εσύ, ίντα θα ζω να κάνω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αγέννητοί σούνε γι' αυτό τα χρόνια εκείνα, φως μου. Βγήκανε 7 αντί 8 τα θαύματα του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Με σταύρωσε κι αντί να πει όφου κοίταχο κάνει, ή πιασε ξύδι και χωλή στο στόμα και μου βάνει.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ακούμε Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Τι να αγαπώ, τι να αγαπώ, κι ορκίζομαι εις το Θεό, πως θα την κλέψω μια βραδιά, να πάψει να ρωνάει η καρδιά.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Άνθρωπο δεν εζήλεψα σε όλη την Ελλάδα, μονάχα τον τελικανή που σε έχει φιλενάδα.

0: ερωτόκριτος.
1: Κουβεντιάζε μου του σε βδάλω για γλυκά κερά μου.
0: Ερωτόκριτος.
2: Άμετε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα γιά.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ένας στους δύο πολίτες δεν θα πάει φέτος διακοπές σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης που διενήργησε η ΑΛΚΟ. Χειρότερη λέει το 47% των ερωτηθέντων ότι είναι η οικονομική τους κατάσταση σε σχέση με πέρσι. Ίδια απαντά το 45% ενώ μόλις ένα 7% απαντά καλύτερη. Το μνημόνιο κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή περιλαμβάνει πλήρη παύση των εχθροπραξιών από τις δύο χώρες και τους συμμάχους τους, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, χωρίς διόδια τα στενά του Ορμούς για 60 ημέρες. 13χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 4 ανήλικους έξω από δημοτικό σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Άμεση άρση των περιορισμών στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου προβλέπει η συμφωνία του Τραμπ, όπως γράφει η Wall Street Journal. Συνάντηση του Ερντογάν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, πράσινο φως για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Από σήμερα έως και την 3η 30 Ιουνίου, οι υποψήφοι των Πανελλαδικών καλούνται να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
7: Εγώ αγαπώ τις φίλους μου, μα θέλω και τις εχθρούς μου, γιατί μου το παράγγελνε στα γέρα του ο παππούς μου.

0: φορές Κανιάν.
1: Ερωτόκριτος.
0: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, που την έλενε αγάπη.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αναστενάζω τρέπει, γυμπραντάζεται το χώμα. Έλα, γυμπραντάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, ήταν να πει το στόμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Αρχοντώ επαρχία μου και από κορώνα μου.
0: Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23 193 και 69 81 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
5: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
7: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
6: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
7: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
6: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι TYLCV.
7: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και

0: Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
1: Το Matella Beach Festival είναι εδώ. 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matella Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
2: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11,39 το κιλό. Μπριζόλα λεμού ή καρέ 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,88. Μάκβελ σπαγγέτι 650 γραμμαρίων 0,74. Νεομάτ σκόνη και υγρό 45 μεζούρες 4,95. Φα αφρόλουτρο 750 ml 1-1 4,99. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 2,05. Κρασί τιτάκης λευκό ροζέ ρετσίνα 1,5 λίτρο 4,24. Τυρόπιτα Α 3,99. Νέσκαφε 200 γραμμαρίων 7,34. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα τηλέφωνο 28910 92434.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920 52517 και 6972 536 003.
4: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
7: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Οι άντρες του χωριού είναι παντός καιρού. Και με καύσωνα. Και με κρύο. Και με χιόνια. Και με μπόρες και καταιγίδες. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε κι εμείς. Παντός καιρού. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, 879. Καλημέρα με Κρήτη, χώρα μας στα Χανιά, 93,8. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Μαγειρεύουμε. Κρητικό παραδοσιακό πρωινό φτιάχνουμε τώρα, το ετοιμάζουμε. Κάνουμε διανομή κατοίκων σε όλο τον πλανήτη. Με ένα τηλεφώνημα στο 2892 053 500.

0: Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζει Ισμαήλ, Σμαήλος, Φίλιξ, σπάνια ονόματα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και, της ξηρασίας. Να πούμε για την έρημο, έρημος η αγάπη σου. Ξεράθηκε ο βασιλικός. Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Πάμε για μια γρήγορη ενημέρωση. Ηράκλειο, δύο ανήλικοι στη ΜΕΘ του Παγνή μετά από ατυχήματα με πατίνια. Σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Ρέθυμνο, 22χρονη έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Κινητοποίηση στα Χανιά της πυροσβεστικής για φωτιά δίπλα από σχολείο στην περιοχή των Κουνουπιδιανών. Και στο Ηράκλειο κινητοποίηση για φωτιά στην Εθνική. Στο ρεύμα από Ρέθυμνο, κοντά στην Παπαναστασίου. Λασίθη, σύλληψη τριών οδηγών ταξί γιατί υπερχρέωναν τους επιβάτες. Ηράκλειο, ελεύθερος με όρους ο 45χρονος παππούς του Βρέφους που κατέληξε στο Παγνί. Επίγουσα, αεροδιακομιδή στα Χανιά για 41χρονο ναυτικό από πλοίο κοντά στη Γάβδο. Νέα επιχείρηση διάσωσης παράνομων μεταναστών νότια των καλών λιμένων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά, σύμφωνα με την Έμι, δεν θα έχουμε εκπλήξεις σήμερα. Έθριος. Χαρά Θεού που λένε. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, μια χαρά. Και θερμοκρασία από 20 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Άμα ακούει το καλοκαίρι, το παρακαλούμε πάρα πολύ να μην έχουμε σαραντάρια φέτος. Μη μας ψήσεις. Πάμε με Νίκο Ζωηδάκη. Καλημέρα σε όλη την παρέα.

Γεια σου Νίκο. Καλημέρα στην παρέα σου. Μιχάλη Κουρουπάκη, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Μιχάλη μας, γεια σου Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας, ευχαριστούμε. Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα, όμορφη μέρα να περάσεις και εσύ, καλή Τετάρτη. Καλημέρα, να το πούμε πολλές φορές να πιάσει. Πολύ ωραία έρευνα για τα νιάτα στην Ελλάδα. Έρευνα, ακρίβεια, στέγαση και χαμηλή μισθή βαραίνουν τους νέους. Βαρύ το κομμάρι, άστα. Μόλις λέει το 9% βλέπει ευκαιρίες, οι υπόλοιποι... Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, μαύρα σκοτάδια. Πάνω από 7 στους 10 νέους δηλώνουν ότι βιώνουν συχνά συναισθηματική εξάντληση λόγω της καθημερινότητας. Τρέχουν και δεν φτάνουνε. Λέω δουλεύουμε, ούτε για τον νίκη δεν φτάνουνε. Θα πάρω τον αματιόν μου να πάω στο εξωτερικό. Να σωθώ, να λυτρωθώ. Εδώ παιδί μου γυρνάς μια ώρα αρχίτερα. Γίνεσαι 30 χρονών και φαίνεσαι 90. Από το τρέξιμο και το άγχος έγιναν γκρίζα τα μαλλιά μου. Εδώ το όνειρο πλέον είναι πότε θα γίνω συνταξιούχος. Να ήταν τα... Θα αλλάξουμε και τις παροιμίες. Να ήταν τα γεραρχιά δυο φορές και τα νιάτα καμία. Κατευθείαν παιδί μου. Τσακ, να πηγαίνουμε κατευθείαν στα γεραρχιά, να παίρνουμε τη σύνταξη, να την αράζουμε σε κανένα καφενείο, να πέσουμε κανένα κομπολόι, να περάσει η ώρα, να δούμε τι θα γεννούμε. Φέρε να πάρω την πίεση. Καλημέρα.

0: Μάνος Γαργάνης, Άγιε Μανώλη το σφακιό.
1: Άγιε Μανώλη σφακιάνε, μεγαλό το όνομά σου, μεγαλό...
0: Καλημέρα, καλημέρα. Βγήκε ο υπουργός, μάλλον αντιπρόεδρος, δεν είναι της κυβέρνησης, αντιπρόεδρος, ο κύριος Χατζηδάκης. Έρχονται μειώσεις φόρων στη ΔΕΘ. Έρχεται πακέτο στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και στήριξη ευάλωτων. Αυτό με τους ευάλωτε, με τους ευάλωτους. Μια ζωή υποτίθεται στηρίζουν τους ευάλωτους και πιο ευάλωτοι γίνονται οι ευάλωτοι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και πέρυσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι στη ΔΕΘ στήριξη των ευάλωτων. Και γίνηκαν οι ευάλωτοι πιο ευάλωτοι. Μήπως φέτος να στηρίξουμε τους εφοπλιστές. Ακούει η κυβέρνηση. Να μην στηρίξετε τους ευάλωτους. Και που τους στηρίζετε άλλες χρονιές, χειρότερα τα κάνετε τα πράγματα. Να στηρίξετε τους εφοπλιστές. Ένα επίδομα για νέο ελικόπτερο, νέα βίλα, κάτι. Δώστε επίδομα στους εφοπλιστές, βάσει και αλλάξει η κατάσταση. Είπε ακόμα ο κύριος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει, λέει, αμφιβολία ότι η αντιπολίτευση θα τάξει περισσότερα, αλλά εμείς προχωρούμε με έργα και όχι λόγια. Μια ζωή αντιπολίτευση στη χώρα και εσείς όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση, τα ίδια λέγατε. Τάσετε, τάσετε, τάσετε και μετά που ανεβαίνει στην κυβέρνηση, ξεχνιόμαστε. Πώς είναι όταν κάνεις πρόταση σε μια γυναίκα ή θέλεις να τη ρίξεις το κρεβάτι στην αγκαλιά σου, τάσεις εσύ. Και θα σε κάνω βασίλισσα και θα σε κάνω πριγκίπισσα και εγώ που θα σε αγαπώ και εγώ και εγώ και εγώ και παντρεύεσαι και μετά λες γυναίκα, νερό! Εδώ φέρε, φέρε και μπύρες εδώ στο καναπέ, βαριέμαι να σηκωθώ. Γυναίκα, τις μπαντόφλες! Πάνε υποσχέσεις. Το νου σας! Καλημέρα, καλημέρα!

Μάριος Αμόλης. Μας τελειώνει το ημίωρο. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα και σε σένα. Φίλε Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα και στα Χανιά. Καλημέρα Δέσποινα. Καλημέρα παντού. Μην έχουμε παράπονα.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά, Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Το Matala Beach Festival παρουσιάζει την Έλενα Παπαρίζου. My number one καλοκαίρι τώρα ξεκινάει. Σάββατο 20 Ιουνίου. Hit μετά το hit non-stop. Μόνο ρυθμός, ένταση και pure festival feeling. Αν υπάρχει λόγος, είναι αυτός. Έλενα Παπαρίζου live. Just leave it. Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
14: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
15: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
18: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Τετάρτη 17 του Ιούνιου, καλπάζει ο Ιούνιος. Γεια σου Εύα, καλημέρα στο Ηράκλειο, να είσαι καλά Εύα, σε ευχαριστούμε. Νίκος στη Μητρόπολη, καλημέρα. Καλημέρα με Ρωτόκριτο 8, 7, 9. Καλημέρα με Κρητικό, είμαστε Χανιά 93,8 στον αέρα. Είμαστε, μπράβο μας. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Να πούμε για την έρημο και για την ξηρασία. Σήμερα είναι η μέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης, της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Α, μιας και είναι τέτοια μέρα που το διάβασα. Μπορεί να έβρεξε αρκετά φέτος, πολύ. Αλλά συνεχίζουμε και έχουμε προβλήματα και δεν ξέρω τι θα γίνει και τα επόμενα χρόνια. Α, στην Τίνο. Δήμαρχος Τίνου. Κήρυξη, είπε για την κήρυξη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για το νησί της Τίνου λόγω λειψιδρίας, να απαγορευτούν νέες ιδιωτικές πισίνες και γεωτρήσεις. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται στη χώρα. Σε αργία ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελέημων συνελήφθη για άσεμνες πράξεις προς περαστικούς στα Πετράλωνα. Ο Μητροπολίτης συνελήφθη. Να κάνω το σταυρό μου. Συνελήφθη 34χρονος στα Γρεβενά για την αρπαγή ανήλικης. Εντοπίστηκαν μαζί στην Άουσα. Σοβαρές καταστροφές έχει προκαλέσει η χαλαζόπτωση στα αμπέλια της Ζήτσας στην Ήπειρο. Στην Εύβοια άγριο ξύλο ανάμεσα σε δύο μαθήτριες γυμνασίου. Καθόλου καλά δεν πάμε. Μεθυσμένος οδηγός στη Θεσσαλονίκη τράκαρε και κρύφτηκε, λέει, σε ρεματιά για να γλιτώσει το αλκοόλ τεστ. Με παρέσυρε το ρέμα. Συνελήφθησαν δύο Αλβανοί στη Μύκονο για κλοπές από εργοτάξια ξενοδοχειακών μονάδων. Η συνολική αξία, λέει, των κλοπημαίων εκτιμήθηκε στις 37.000 ευρώ. Ποινική δίωξη σε 63χρονο καθηγητή που κατηγορείται ότι θόπευσε 8χρονη σε πάρκο της Θεσσαλονίκης. Έκαναν τις πελάτησες τάχατες σε κοσμηματοπολείο στο Λαγκαδά και κλέψανε αλυσίδα λεμού και μεταγιών αξίας 3.300 ευρώ. Στην Αττική, λέει, πλέον άκου να δεις. Σπύρα, υπάρχει σπύρα. Όλα θα τα σκεφτούν οι απατεώνες. Σπύρα παριστάνει τους αστυνομικούς και αδειάζει σπίτια πολιτών. Κυκλοφορούν με ψεύτικα περιπολικά. Παρκάρουν το ψεύτικο περιπολικό έξω από το σπίτι με το φάρο. Εδώ αστυνομία, ανοίξτε, κάνουμε έλεγχο. Και σου αδειάζουν το σπίτι. Νέα μέθοδος εξαπάτησης από επιτίδιους. Ξύλωσαν. Α, είναι αυτό που είπαμε. Επόμενο. Ξύλωσαν σπίρα κοκαίνης με κέρδη άνω 900.000 ευρώ. Σε όλη την Αττική, λέει, είχαν καβάτζες. Διέριξε κατάστημα για δεύτερη φορά μέσα σε δύο μέρες. Συνελήφθη 49χρονος στο Ανώτια Προάστια. Ωραία.

0: Βασίλης Σταυρακάκης. Πάρε με νύχτα, πάρε με. Τετάρτη 17 του Ιούνιου.
1: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξη σου.
0: Κάτι πρέπει να κάνουμε με τις λακκούβες στους δρόμους. Βλέπω εδώ νέο δημοσίευμα, πολύ μου αρέσουν αυτά. Στο Ηράκλειο κάλυψαν με καρέκλες την τρύπα στο δρόμο. Μην μπει κανείς άσπρος μέσα και τον χάσουμε. Έπεσε σε λακκούβα και αγνοείται εδώ και 2 μήνες. Παλιά λέγανε κάναμε μια τρύπα στο νερό. Τώρα κάναμε μια τρύπα στην άσφαλτο και δεν ξανακλίνει. Πρέπει να βρούμε τρόπος να καλύβουμε τις τρύπες στο δρόμο, τις λακκούβες. Μπορεί να βάλουμε και μια ταμπέλα εκεί στη λακκούβα να έχει το τηλέφωνο του βουλκανιζατέρ. Να παίρνεις τηλέφωνο, ναι βουλκανιζατέρ, ναι έπεσα σε λακκούβα, πάνε τα ζαντολάστιχα, μπορείτε να έρθετε. Ή θα ήταν πολύ ωραίο στις λακκούβες των δρόμων να βάλουμε μέσα νερό και πάπιες. Θα ήταν ωραίο, πολύ ρομαντικό. Και δροσιστικό για το καλοκαίρι ή και ένα συντριβανάκι. Λοιπόν, κάνε το εικόνα, λακκούβα στο δρόμο, νερό συντριβάνι και πάπιες μέσα, πω, υπέροχο. Έτσι τα ομορφήνει ο πλανήτης. Καλά, ορισμένες έχουν και αρχαιολογική αξία. Ναι, λες, στο δημοτικό πήγαινα και τη θυμάμαι αυτή τη λακκούβα. Και τώρα είμαι έτοιμος να πάρω σύνταξη, ακόμα είναι εκεί αυτή η λακκούβα. Άρα έχει αρχαιολογική αξία. Μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια! Να μην την πειράξετε! Καλημέρα! Πάμε και με Αντώνη Μαζοκοπάκη.

Αντώνης Μαζοκοπάκης. Λίγο πριν τις 9, ωραία. Να την κλείσουμε την πρώτη ώρα. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλετάκη στο Κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές, υπέροχα κοσμήματα, δώρα που λάμπουν πάνω σας. Όμορφα σχέδια. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλετάκη στο Κέντρο των Μυρών. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Μανώλη, καλημέρα και σε σένα. Ελένη, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα παντού. Ακούσουμε και τον Αργαλιό. Το μουτάκι από Μαρία Σουρτάτου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ένας στους δύο πολίτες δεν θα πάει φέτος διακοπές σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης που διενήργησε η ΑΛΚΟ. Χειρότερη λέει το 47% των ερωτηθέντων ότι είναι η οικονομική τους κατάσταση σε σχέση με πέρσι. Ίδια απαντά το 45% ενώ μόλις ένα 7% απαντά καλύτερη. Το μνημόνιο κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή περιλαμβάνει πλήρη παύση των εχθροπραξιών από τις δύο χώρες και τους συμμάχους τους, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, χωρίς διόδια τα στενά του Ορμούς για 60 ημέρες. 13χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 4 ανήλικους έξω από δημοτικό σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Άμεση άρση των περιορισμών στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου προβλέπει η συμφωνία του Τραμπ, όπως γράφει η Wall Street Journal. Συνάντηση του Ερντογάν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, πράσινο φως για τη θεολογική σχολή της Χάλκης. Από σήμερα έως και την 3η 30 Ιουνίου, οι υποψήφοι των πανελλαδικών καλούνται να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
7: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
6: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
7: Γιατί

0: Male Energy από το Buenos Aires, Lefrak και ο εκπληκτικός resident του Eden, Akan. Μαζί τους η Κέφη, Andy Manson και Anthony. Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
1: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
2: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
1: Δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
1: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
2: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
3: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
4: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
5: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
6: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
6: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
5: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
6: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
5: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
7: Ο Μουσικός και Λαογραφικός Σύλλογος Τεχνών Σπουδή σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με τίτλο «Ευθύνη να είσαι κριτικός». Την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Η βραδιά είναι αφιερωμένη στη ζωή και τη μουσική του Κώστα Μουντάκη με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μαθητικού φεστιβάλ Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Ευθύνη να είσαι κριτικός σημαίνει να θυμάσαι, να τιμάς και να συνεχίζεις. Σας περιμένουμε.
8: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη, νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
9: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
8: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπαντιδάκη.
9: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω?
8: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον πάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ. Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
10: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας

με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 92 0 22 242.

0: ρωτούσα, Μανώλης Λιδάκης. Είναι Τετάρτη, είναι 17 του Ιούνιου. Καλημέρα, Στέλιο, καλημέρα. Γεια σου Αλέξη Κοκαράκη, όμορφη Τετάρτη να έχουμε, να είσαι καλά. Με νέα τραγούδια και νέες δημιουργίες. Γιάννα, καλημέρα. 2892-053-500. Email, όποιος θέλει στέλνει. info@erotokritos.gr. Και στα social media μας βρίσκεται. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Να πούμε γι' αυτό το θέμα μαντινάδες ή άλλες που έχετε μετά τις 10.
1: Καλημέρα, λέμε με τοπικά νέα.
0: Πάμε γρήγορα στην Κρήτη να δούμε τι γίνεται στο νησί. Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Η λιμένη απόφαση. Σύντομα θα ανακοινωθεί η δομή στο Ηράκλειο. Τα Χιάος, μέσα στο καλοκαίρι τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου ΒΟΑΚ. Πατρίες, λιώνουν τα μάρμαρα στα λιοντάρια. Σωστικές λέει εργασίες και εργοταξιακή περίφραξη από την εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Ύστερα λέει από 3D αποτύπωση που δείχνει αποκολλήσεις. Φθορά από, και επιβάρυνση από απορρίπους, νερό και βανδαλιστικές συμπεριφορές. Θέμα ημερών. Η δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Φρένο στην έξωση από το ψυγείο. Πάμε σε ελληνιώτικα νέα. Δρόμος κρυός λαφωνήσει. Το έργο που όλοι αναγνωρίζουν ως αναγκαίο, αλλά κανείς δεν προχωρά. Πολύ ωραία μέρη εκεί. Από το κρυός το λαφωνήσει. Έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Χανιώτικα νέα, καταστροφικές επιπτώσεις από τα λάθη στο κτηματολόγιο. Μηχανικοί και δικηγόροι επισημαίνουν το μέγεθος του προβλήματος. Τι διάολο, παντού τα έχουμε κάνει μαντάρα. Για άλλη μια χρονιά προβλήματα με τη δακοκτονία. Και εκεί πρόβλημα. Ούτε το δάκο δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε. Θα καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Εδώ το δάκο δεν μπορούμε. Ελλείψεις, καθυστερήσεις και προχειρότητες. Αυτό το ελλείψεις, καθυστερήσεις και προχειρότητες νομίζω ταιριάζει στα πάντα. Ανατολή, μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθούν τα 10 χιλιόμετρα. Ο Υφυπουργός Υποδομών επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του. Και τι πρέπει να κάνουμε τώρα εμείς, να βγούμε στο δρόμο να πανηγυρίζουμε? Κρητική επιθεώρηση, ο γεωτουρισμός ανοίγει ένα νέο σημαντικό κεφάλαιο για την ορεινή Κρήτη. Πάμε τοπικά, site. Να δούμε, Ίντα γίνεται. Ωραία, λοιπόν, θα το δούμε και αυτό μετά. Λοιπόν, πάμε κρεταλευτε.gr. Κρήτη μεταναστευτικό στους 8.000 οι αφιχθέντες σε 6 μήνες. Νέα διάσωση ανοιχτά της Γαύδου. Ηράκλειο, φωτιά στην Εθνική, κινητοποίησε την πυροσβεστική κοντά στην Παπαναστασίου. Ηράκλειο, το έκτο φεστιβάλ ξεχασμένου παιχνιδιού, επιστρέφει στον Καράβολα από την Παρασκευή 19 έως την Κυριακή 21 του Ιούνιου. Ωραίο είναι αυτό. Αφήστε τα κινητά να παίξετε στους δρόμους με έτσι ωραία παιχνίδια. Επιτέλους έπεσαν λέει υπογραφές για τους ναυαγοσώστες στον Δήμο Χερσονήσου. Υπεγράφει η σύμβαση για την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων του Δήμου. Πάμε flashnews.gr. Σοκ στο Ρέθυμνο, 22χρονη έπεσε στο κενό από δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης. Μεταφέρθηκε η κοπέλα στο νοσοκομείο. Χάνια κτηματολόγιο, στον αέρα οι περιουσίες εκατοντάδων πολιτών, αγωνία για χιλιάδες ιδιοκτήτες πριν την λήξη της ασφικτικής προθεσμίας για διορθώσεις. Γραφειοκρατία, μπέρδεμα, δεν βρίσκεις άκρη, μπαίνεις στο λαβύρινθο. Καλύτερα ήταν παλιά ο λαβύρινθος με το Μινόταυρο. Χάνια, φωτιά σε χωράφι στη Χρυσοπηγή, κινητοποίησε την πυροσβεστική. Χανιά επιστρέφει και φέτος η γιορτή κερασιού στα Καράνου το Σάββατο 20 του Ιούνιου. Πάμε να φάμε κεράσα. Αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη στο Αρκαλοχώρι. Δετάρτη 17 του Ιούνιου, σήμερα. Σήμερα. Στις 8. Στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Ωραία. Πάμε ηρακλειονιούς.gr. Ηράκλειο μπήκαν κάγκελα στα λιοντάρια. Στην καρδιά του καλοκαιριού. Ντροπιαστική εικόνα, λένε οι κάτοικοι και οι τουρίστες. Ναι, η αλήθεια είναι ότι. Σαν κοτέτσι φαίνεται πως το έχουν κάνει. Δεν μπορούσε να κάνουν κάτι άλλο πιο ωραίο αισθητικά. Νέα άφηξη μεταναστών στους καλούς λιμένες, μάλιστα. Κρήτη αυστηρά μέτρα για την αντιπυρική περίοδο. Δεν θα πας τώρα να μου πιες χόρτα, δηλαδή θέλει μυαλό. Είναι ορισμένη, έλε κάτι χορταράκια πήγα να κάψω και κάψα όλο το χωριό. Όφη εντυπωσιακή κίνηση στα διαρκείας, πάνω από 1100 ανανεώσεις το πρώτο 24ωρο.

Εδώ είμαστε. Ακούσαμε και Ζαχαρία Πετροπάκη, Εράστα Ξεχωρίσματα, Κολυμπαριανός Συρτός. Καλημέρα, καλημέρα. Να, έχουμε και ευχάριστα νέα. Έτσι. Δούνου του. Το θυμάσαι. Μας έβαζε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Προειδοποίηση λέει για εκτείναξη του δημοσίου χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2040, ενώ εμείς, λέει, στην Ελλάδα είμαστε σε τροχιά αποκλιμάκωσης. Το ελληνικό χρέος μειώνεται, ενώ των αλλών αυξάνεται. Λες να έρθει η εποχή που να χρωστάνε οι άλλοι και να μην χρωστάμε εμείς. Να έρχονται να μας ζητάνε ιδανικά. Ναι, γεια σας, μπορείτε να μας δώσετε μερικά ιδανικά. Να μας ζητάνε αυτοί ιδανικά. Πριτς. Να, ένα ωραίο μέτρο. Να ακολουθήσουν και άλλοι δήμοι στη χώρα. Δήμος Σερβίων υπόσχεται, λέει, 5.000 ευρώ για κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί εκεί στην περιοχή και 10.000 ευρώ για τη γέννηση παιδιού στην Ελάτη. Έτσι, άμα ετοιμάζεσαι να γεννήσεις, να πάει να γεννήσεις εκεί στην Ελάτη, 10.000 ρικάκια για κάθε γέννηση παιδιού. Πρέπει να δίνουμε πρωτοβουλίες, γιατί δεν γεννά άνθρωπος, δεν παντρεύεται άνθρωπος, τι θα γίνει τέλος πάντων. Περιμένουμε να φτιάξουν τα πράγματα, να στρώσουν. Μια έχουμε οικονομική κρίση, μετά έχουμε κορονοϊούς, μετά πολέμους. Λες, κάτσε, περίμενε, αγάπη μου, λίγο είμαστε, εντάξει, είμαστε 40 χρόνια μαζί, θα επισημοποιήσουμε τη σχέση μετά τα 80-90, να οριμάσουμε λίγο παραπάνω, να σταφιδιάσει η σχέση και μετά θα παντρευτούμε. Οχ. Η πρωτοβουλία αυτή, λέει, δεν αποτελεί μια μεμονωμένη, λέει, δράση, αλλά εντάσσεται, λέει, σε ένα ευρύτερο σχέδιο για την αναζωογόνηση της περιοχής και την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Μπράβο εκεί στο Δήμο! 5.000 για κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί εκεί στην περιοχή και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στην Ελλάδα. Έτσι. Ωραία. Έτσι, πως πάει που δεν γεννάει άνθρωπος, όταν θα γεννάνε στο μέλλον θα γίνεται έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Έκτακτο δελτίο ειδήσεων στο Μέγκα, στον Αντένα, στο Sky. Έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Γεννήθηκε μωρό στην Ελλάδα. Μετά από 5 χρόνια. Θέλω να γράψω, θέλω να πω. Αντώνης Κουκλινός, Πελαγία Ροντουσάκη, Βαγγέλης Μαυρουδής.

Θέλω να γράψω, θέλω να πω. Καλημέρα! 2892-053-500 επικοινωνία μαζί μας. Καλημέρα και στο Βασίλη. Χρήστο, καλημέρα, καλημέρα. Να το κλείσουμε το ημίωρο με Γιάννη Χαρλαμπάκη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κοκακόλα κουτί, 0,90. Κοκακόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Το Matala Beach Festival παρουσιάζει την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της ελληνικής pop έρχεται στα Μάταλα με το Σπάστε τα Tour. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Hits, συνέστημα και ασταμάτητη ενέργεια. Να μην αργήσεις, να μου απαντήσεις. Αναστασία Live, Just Leave It. Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
11: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892 022242.

0: Μανώλης Κακλής, Δώρα η ψεύτρα ζωή. Μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο, καλημέρα. Είναι Τετάρτη 17 του Ιούνιου. Φίλε Γιώργο, καλημέρα και σε σένα. Καλή δουλειά. Ιωάννα στην Άρβη, καλημέρα, καλημέρα. Σε όλη η παρέα μας. Ευχαριστούμε Ιωάννα. Καλημέρα με ρωτόκριτο 879. Καλημέρα, καλημέρα με κρυφικόρα μας στα Χανιά 93,8. Μαντελάδες στον αέρα μετά τις 10. Πάμε γιατί η ώρα περνάει γρήγορα.
1: Ώρα για σπορ.
0: Τι γίνεται με το Μουντιάλ? Αργεντινή, Αλγερία 3-0. Έχει παιχνίδια, έχει τα ξημερώματα, είναι και διαφορά ώρας. Και έβαλε και 3 γκολ ο Μέση, μάλιστα. Πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στο Μουντιάλ. Έφτασε τα 16 γκολ και ισοφάρισε το ρεκόρ του Κλοζέ. Ιράκ, Νορβηγία 1-4. 2 γκολ ο Χάλαντ. Γαλλία, Σενεγάλη 3-1. Μάλιστα. Παναθηναϊκός, έπιασε δουλειά ο Νίστρουπ, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού από τη Δανία, Δανός. Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό. Πρωτιά στην Οστράβα με άλμα στα 5,82. Παναθηναϊκός, άκου εδώ, προσφέρει τριετές συμβόλαιο και 5 εκατομμύρια ευρώ στον Ομπράντοβιτς. Και περιμένει την απάντησή του σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία. Πάμε live sport. Ναι σε όλα στον Ζότς. Μεγάλη αισιοδοξία στον Επτάστερο για καταφατική απάντηση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Καμαρά και Μαρτίν στη λίστα. Για τον Παναθηναϊκό. Είναι τώρα μεταγραφική περίοδος. Sport Day εμπρός Mars. Εναρκτήρια συγκέντρωση σήμερα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Στην πρώτη γνωριμία τους με τον νέο προπονητή. Αθλητική ώρα το σπορ. Έχει στόχο και τον κλείνει. Ο Ριμπάλτα έχει προχωρήσει, λέει, πολύ σε συγκεκριμένο μεταγραφικό στόχο και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις. Φως μέχρι τέλους για Σμαϊλόβιτς που ενδιαφέρει το Ολυμπιακό. Στο ποδόσφαιρο, κόκκινος πρωταθλητής για Στάνιτς. Μεγάλη επίσημη προσφορά, λέει, για το Σέρβο Άσο. Μπήκε ο θρύλος. Μάλιστα.

0: Λαμίδι, Μπάρι.
1: Πέτρος Μαρούλης, Καστρινή. Στίχη μουσική Μιχάλης Καβλεντάκης. Καλημέρα, Τετάρτη 17 του Ιούνιου. Ωραίο καλοκαιρινό αφιέρωμα. Η πιο αποτελεσματική τρόπη για να μην έχετε κατσαρίδες στο σπίτι. Ναι, καλά, εντάξει. Καλοκαίρι, εντάξει, έχει τα ωραία του, αλλά έχει και τις ζέστες, υγρασίες, κουνούπια, κατσαρίδες. Να καθαρίζετε συχνά την αυγή και το μπαλκόνι. Να επιδιορθώσετε τις σίτες, να μην μπουκάρουν μέσα. Να ελέγξεις τις τρύπες στο σπίτι. Καλά, αυτές περνάνε και μέσα από τον τοίχο. Μην αφήνετε σκουπίδια στον κάδο. Ελέγχετε συχνά τα κουτιά που έχετε σε αποθήκες. Ποιος θα μπει στην αποθήκη να κάνει έλεγχο? Να καθαρίζετε τακτικά το σπίτι, γενικά με την καθαριότητα. Ναι. Βάλετε αποτελεσματικά προϊόντα απεντόμωσης. Για παντόφλα δεν λέει τίποτα. Παιδιά, να κάνετε προπόνηση το χειμώνα με την παντόφλα. Σημάδι παντόφλας. Τσακ, τσακ, τσακ. Που άμα έρθει η κατσαρίδα, να ξέρεις να τη σημαδέψεις. Να έχετε ένα ζευγάρι στο σπίτι με παντόφλες. Πώς είσαι ένα ζευγάρι μόνο για την παραλία? Ναι. Θα είσαι ένα ζευγάρι μόνο για την κατσαρίδα. Θα πας στο παζάρι, έχετε παντόφλες για την κατσαρίδα. Θα βρεις, έτσι να είναι καλή, να μην είναι και πολύ βαριά. Θα κάνεις στόχο, τσακ τσακ τσακ τσακ, να δεις τι θα γίνει. Λοιπόν, ωραία αυτά τα καλοκαιρινά θέματα. Πού πάμε? Κάτσε να θυμηθούμε ένα ωραίο τηλεφώνημα. Όχι ένα, δύο ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν νομίζω. Ναι. Πήραμε σε Λασίθι, είχαμε πάρει και στο Καλαμάκι εδώ, ωραία.
2: Ναι,
3: Κάζα, να, κύριος Κώστας.
2: Ναι.
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Καλά είστε? Μια χαρά εσείς?
3: Ναι, ο κύριος Δημήτρης είμαι. Ναι, πέρασε και είδα το σπίτι με τον κήπο, με τη λεμονιά, δικό σας είναι?
2: Ναι.
3: Ωραία, πότε μπορούμε να το κλείσουμε? Για μια εβδομαδούλα το θέλουμε.
2: Πείτε μου.
3: Μπορούμε για το καλοκαίρι? Υπάρχει ελεύθερη ημερομηνία?
2: Πάντα υπάρχει ελεύθερη ημερομηνία.
3: Ωραία. Απλά θέλουμε, δεν ξέρω αν έχετε εσείς πρόβλημα, κάποια γυρίσματα θέλουμε να κάνουμε, γιατί μας άρεσε ο κήπος σας. Κάνουμε μία μικρή ταινία.
2: Αλήθεια?
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Α, με τι περιεχόμενο, να είναι να παίξω και εγώ?
3: Ω, με ερωτικό περιεχόμενο, δεν πιστεύω να έχουν πρόβλημα οι γειτόνιοι ή
2: κάποιοι. Παναγία μου.
3: Ναι, ναι.
2: Όχι, βέβαια, είναι αποφυλαγμένοι, αφήνεται πάντα.
3: Ναι, ναι. Η ταινία λέγεται Η Κλάρα στο μπαλκόνι, πηδούνε και οι γειτόνιοι. Ναι. Αυτό.
2: Α, γειτόνους όμως δεν έχουμε.
3: Πράγμα γέρους δεν έχουμε από το χωριό?
2: Όχι, μπορούμε να βάλουμε ας πούμε και χιόνι άμα θέλουμε.
3: Παναγία μου Κωστή, εσύ μας είπες καμπάρι, εσύ και γενέθλια. Χρόνια πολλά φίλε Κωστή!
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
3: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Ναι, κύριος Κώστας.
4: Ναι.
3: Με τις βίλες στο Καλαμάκι.
4: Ναι.
3: Ναι, γεια σου ρε Κώστα. Λοιπόν, από τον Εφέτη είμαστε, πήραμε δείγμα από τις πισίνες και έχουμε βρει αυδέλες μέσα.
4: Αρδέλες.
3: Βδέλες, αυδέλες, αυδέλες, στις πισίνες που έχεις.
4: Στις πισίνες, δεν έχω πισίνες.
3: Ναι, είναι μια στέρνα ήταν, να παίξω κάνε λίγο πια οι τουρίστες.
4: Αυτό είναι στέρνα, δεν είναι πισίνα, έχω κάνει στέρνα με πέτρες.
3: Ναι, αλλά εμείς τη θεωρούμε πισίνα και έχει μέσα αυδέλες. Μπορείτε να τη καθαρίσετε, γιατί θα ξαναπεράσουμε να πάρουμε νερό.
4: Πότε θα περάσετε?
3: Αυτοί τώρα δεν μπαίνουν μέσα οι τουρίστες.
4: Μπάνιο κάνουν και σήμερα.
3: Ναι, αλλά μας είπανε ότι είχε μέσα αυδέλες. Ξέρεις τι είναι αυδέλες?
4: Αυδέλες, μα λέω.
3: Μπορείτε να βάλετε φάρμακο.
4: Εγώ το σέβαλα λίπασμα, να ζούνε.
3: Λίπασμα, να τις ξεβγάλεις.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, χρόνια πολλά φίλε Κωστή από τον Νίκο το Μουρτζάκι. Να μου πέρα σε ένα τηλέφωνο, θα πνιγείς.
4: Το Νίκο είναι το κολόψαρο, πάνω φαντάρος είναι το κολόψαρο,
3: Α, φαντάρος είναι, θα το ρίξουμε 10 μέρες φυλακή. Μας τελειώνει και η δεύτερη ώρα. Γεια σου Τόνια Τονίου, καλημέρα! Καλημέρα στην Κύπρο! Είμαστε παρέα με το Ξοχοϊό Γιάννης Κουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα. Ξοχοϊό Γιάννης Κουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Καλημέρα!

ξεφίλησα και ο Θεός ίσως με τιμωρήσει. Γιατί από τότε κόκκις μα δεν έχω.

στις σαρέσει δε σαρέσει εδώ λοβές αφού.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28 92

0: Κώστα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
1: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920 52517 και 6972 536 003.
2: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Σβάν Ζαμπόν 200 γραμμαρίων 2,84. Σαμπουάν Σάιος 440 ml 2,44. Όμο απορρυπαντικό 45 μεζούρες 4,97. Αφρόλουτρο νοξίμα 750 ml 2,95. Υγρό πιάτων φέρι 900 ml 3,68. Μπύρα αλφα 4x500 ml 4,64. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
3: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε

0: απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: όλα θα με ζητούνε. Τέτοιο τρελό που με έκαμες, όλα θα με ζητούνε.
1: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα με νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες. Νίκος Λαγουδάκης, εγώ με του βουνού παιδί. Λίγο πριν ακούσαμε μια κυκλοφορία, Μανώλης Κονταρός, ο τρελός. Στον αέρα είμαστε, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα από τις 8 στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Καλημέρα στο Ρέθυμνο, σε Βαγγελία Γιαμπιτζάκη, να είσαι καλά. Καλημέρα στο Ρεθυμνός. Γιώργο, καλημέρα και σε σένα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Να πούμε για την έρημο, για την ξηρασία. Ό,τι καλό έχετε στον αέρα σε λίγο. Καλημέρες μαντινάδες. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Ηράκλειο, δύο ανήλικοι στην ΜΕΘ του Παγνή μετά από ατυχήματα σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις με πατίνια. Ρέθυμνο, 22χρονη έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χάνια κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά δίπλα από σχολείο στην περιοχή των Κουνουπιδιανών και στο Ηράκλειο στην Εθνική. Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική κοντά στην Παπαναστασίου. Χάνια πεζός παρασύρθηκε από δίκυκλο στον Πλατανιά. Δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Λασίθη, σύλληψη τριών οδηγών ταξί γιατί υπερχρέωναν τους επιβάτες. Ηράκλειο, κρίνη Μοροζίνη, απομάκρυση των κυκλειδωμάτων από το μνημείο ζητούν οι τουριστικοί φορείς μέχρι να κατά στη δυνατή εκτέλεση των εργασιών σε κατάλληλο χρόνο. Νέα άφηξη 38 παράνομων μεταναστών στη Γάβδο. Συνεχίζονται οι ροές νότια του νησιού μας. Σχεδόν 8.000 οι αφήξεις από την αρχή της χρονιάς.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος, μας λέει η Έμι για την Κρήτη σήμερα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε 28-92-053-500. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, όμορφη Τετάρτη στην παρέα μας.
0: Καλώς τη Στέλλα, την ακούμε μετά από 15 μέρες.
1: Έβαλες λίγες μέρες παραπάνω, αλλά όντως
0: το επιτόκιο, τραπεζικό επιτόκιο.
1: Είχαμε αποφοιτήσεις από τα σχολεία.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Είχαμε πολλά.
0: Έτσι, έχουμε και δουλειές, δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με εσάς.
1: Όχι, δεν το λέω έτσι, τέλος πάντων.
0: Κάνω εγώ τα δικά μου.
1: Γιατί σας αγαπάμε.
0: Να σε καλά, Στέλλα.
1: Τι να κάνουμε. Λοιπόν, Μαντινάδες, έρημος, έχουμε πολλές.
0: Ωραία.
1: Φαίνεται στο τευτέριτζι το έχει γράψει η μοίρα. Στην έρημο του έρωτα να γρατζουνώ τη λύρα. Μες στην καυτή την έρημο δε βρέθηκε μια βρύση. Τη διψασμένη μου καρδιά λιγάκι να δροσίσει. Ένα δεντρία μοναχά στην έρημο φυτρώνει. Εκείνο τσία μοναξάς που άνυδρο μεγαλώνει. Σε έρημο τόπο και βουβό ήρθα να κατοικήσω και το ζευδά της αγάπης σου με κόπους να νικήσω. Ωσταν το έρημο δεντρί δίχως καρπούς και άνθη, έτσα κι εγώ μαραίνομαι μέσα στα δικά μου λάθη. Στις σκέψεις μου την έρημο αμοναχώς βαδίζω και κυβερνώ τα θέλοντζι με νόμους που ορίζω. Στην έρημο η σκέψη σου παρηγοριά μου δίνει και η ελπίδα ότι θα σε ειδώ αζωντανή έχει μείνει. Με έρημο μοιάζει μοναξά απόκοσμη και άδεια και έρχεται πάντα ακάλεστη και μου μιλεί τα βράδια.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Έτσι είπα αρκετές για όλες έτσι τις μέρες που έλειπα.
0: Για την έρημο και για την έρημο Σαχάρα, έτσι.
1: Είπα, επειδή είχα πει με τη σκόνη τότε σας πολλές, ναι, είπα να μην βάλω.
0: Έτσι, να βάλουμε, το αλλάξουμε λίγο, καλά έκανες. Να είσαι καλά, Στέλλα, καλημέρα να έχεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη.
0: Γεια σου Τόνια.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ πώς περνάς?
1: Καλά είμαστε.
0: Έτσι.
1: Να καλημερίσουμε τον κόσμο όλο, τη στελίτσα μας που την ακούσαμε. Να είναι καλά, της ευχόμαστε και σε καλή ελευθεριά. Να είναι καλά η κοπελιά μας. Στο Χαραλάμπι στο Κουσό να τον εξαφανίσει και δεν ξέρω με πάρει τι έγινε.
0: Ο καθένας κατά περίοδος έχει τα δικά του. Δεν είναι ανάγκη με το ζόρι κάποιος να βγαίνει, να μην βγαίνει. Όποτε είναι ο καθένας εδώ είμαστε, όποτε δεν είναι πάλι εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε και την καλημέρα μας στον Ηλία τον Φανουράκη, τον Κωστή τον Κουβεράκη στα Χανιά και την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο που ακούει τον Αρατόκριτο και σήμερα.
0: Να είσαι καλά Τόνια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έλα πρίχου να κόκκινησουνε το σταφυλιό οι ρόγες.
0: Μέσα λες αετού φωλιά, όποιο πουλί γεννάτε, όσο χρονό και ανεγεννή, πάντα αετός λογάτε. Μαντινάδα της Αντωνίας.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα.
0: Έλα Νίκο, τον Νίκο έχουμε να ακούσουμε, κάτσε να, γιατί κρατάω. Περίμενε, 4 χρόνια, 7 ημέρες και 20 ώρες.
1: Τι να κάνω.
0: Καλά κάνεις, έχεις δουλειές. Χαμήλωσε το.
1: Ναι, Μανώλη, έχω δουλειές και εντάξει. Και είναι και καλές οι δουλειές, χαίρομαι πολύ.
0: Αυτό είναι ευχάριστο.
1: Τελειώσαμε και το παραδώσαμε το βιβλίο του Πεθεράς. Το οποίο είναι ένα καταπληκτικό.
0: Ακούνε οι Πεθερές, έτσι να έχουν ένα γαμπρό σαν τον Νικολή.
1: Αλλήμονόντους. Και τέλος πάντων είμαι πολύ χαρούμενος.
0: Μπράβο ρε Νίκο, μπράβο και σε σένα που ξέρω θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και στη Μαρία βέβαια που δημιουργεί ασταμάτητα.
1: Να είσαι σίγουρος ότι θα, είμαι σίγουρος μάλλον ότι αρέσει, θα αρέσει στον κόσμο. Και επειδή περιέχει και μπόλικο ερωτόκριτο, θα αρέσει και στο σταθμό.
0: Ωραία, μα Παναγία μου.
1: Λοιπόν, Μανώλη, θα ήθελα να σου διαβάσω κάτι. Εμέσως έχει σχέση με την ξηρασία. Mm-hmm. Και θα ήθελα να το να πω βέβαια την αγάπη μου και την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο και ιδιαιτέρως όπως πάντα στα αγαπημένα μας Θερούσια.
0: Ωραία.
1: Αυτό που θα σας διαβάσω λοιπόν έχει εμέσως σχέση με την ξηρασία. Mm-hmm. Το αφιερώνω στο χωριό μου στις Δαφνές που την επόμενη Παρασκευή ξεκινάει η μεγάλη γιορτή του κρασιού.
0: Ωραία.
1: Και προτείνω στον κόσμο να επισκεφτεί το χωριό, είναι ένα θαυμάσιο χωριό.
0: Πόσες μέρες κρατάει αυτή η γιορτή?
1: 10 μέρες κρατάει κάθε χρόνο.
0: 10 μέρες!
1: Γιώργο, και είναι. Περνάνε από εκεί πάρα πολύ καλλιτέχνες.
0: Τι έχει το. Στη γιορτή τώρα κρασιού, δεν έχω πάει καμιά φορά εκεί. Γίνονται γλέντια, γίνεται κάτι παρουσίαση. Κοίταξε με κρασιά, να, δεν ξέρω.
1: Γίνονται και διάφορες παρουσιάσεις και γευσιγνωσία κρασιών.
0: Ωραία.
1: Και σεμινάρια και πολλά πράγματα. Και το γλέντι, το οποίο εκεί επιτυχημένα κάθε χρόνο τα γλέντια, διότι είναι οργανωμένα, έχουν ξεχωριστή κουζίνα.
0: Και ιστορία βέβαια, μεγάλη, Δαφνές.
1: Και πολύ μικρός, μεγάλη ιστορία, 50 χρόνια κλείνει φέτος η κρασογιορτή.
0: Άκουδο.
1: Και είναι πια ένα πολύ πολύ σημαντικό, ναι, πολιτιστικό, ναι, ναι, ναι, ναι, γεγονός.
0: Ωραία.
1: Εγώ λοιπόν αναφέρομαι εδώ, Μανώλη μου, σε ένα παλιό καβούσι, σε μια βρύση παλιά που είναι καταλελειμμένη.
0: Ωραία.
1: Και έχω γράψει κάτι με.
0: Ο τίτλος πώς είναι? Πώς είναι ο
1: παλιό καβούσι.
0: Ωραία.
1: Παλιό καβούσι. Λοιπόν, ξεκινάω. Παλιά μου βρύση πέτρινη, μορφοπελεκημένη. Η ανάγκη με τη χέρα της έχει θεμελιωμένη. Από τα σπλάχνα σου νερό αστέρευτο σταλάσσι. Πόσους θεούς και δαίμονες δεν έχεις ξεδιψάσει. Νεράιδες σου σημώνανε να λούσουνε το σώμα και σ' έπαναν ευάλουσα ως πρόβαλε στο χώμα. Φουντάνα σ' έπανε ενετή και του χωριού η βιλάνη. Καβούσι σε βαφτίσανε οι σκύλοι μουσουλμάνοι. Πόσα πουλιά για χάρη σου εγλυκοκελαϊδίσαν. Πόσα οζάς τσιγούρνες σου σκύψαν και προσκυνήσαν. Πόσοι διαβάτες με πικρό ίδρο στο πρόσωπό τους δε σέδανε από μακριά και κάναν το σταυρό τους. Σύναυγα ήφταν ο Σεβδάς να σε καλημερίσει με το χρυσό λαΐνι του να πιει και να γεμίσει. Κι ο πόθος νυχτοπάρορα ερχόταν μεθυσμένος να κάτσει στα πεζούλια σου με ελπίδες φορτωμένος. Ρόδα και βιόλες καλιστές βρίσιμου σε στολίζαν, μα απ' όλα τα ξομπλιάσματα πιότερο σε φωτίζαν τον κοριτσιόν ο Αστράγαλος, ο Ασημοφιλδισένιος και τον Μανάδον ο Λεμός, ο Αργύρο Μαρμαρένιος. Χίλι γλυκά κι αφίλητα βρίσιμου σε φιλούσαν και δάχτυλα ανέγγιχτα σε χαϊδολογούσαν. Πρόσωπα ροδομάγουλα δρόσιζαν την τροπή τους και το νερό το κρούσταλο ύπαιρνε τη μορφή τους. Μα δά η ανάγκη ξέχασε τη στράτα τη δική σου κι η χρία πολυσμόνησε που στάζει η πηγή σου. Μήτε πουλιά σου τραγουδούν, μήτε οζά σημώνουν, μήτε διαβάτε στένονται να σε ποκαμαρώνουν. Θεοίδες ευλογούν εμπλιό, νεράιδες δεν αράσουν, δαιμόνοι δεν καθίζουνε τσαθρώπους να πατάσουν. Τα κάτασπρα πελέκια σου τα ομορφοσκαλισμένα, εδά εκεί τρινίσανε κι είναι χορταριασμένα. Οι σταμνοστάτες σου καιρούς έχουν να δουν λαΐνι και τα σκαλούνια απάτητα ζαμάνια έχουν πομείνει. Οι γούνες σου που ήτονε σαφίας βεστομένες χάσκουν εδώ ολόξερες και χιλιοραϊσμένες. Στι μαρμαρένιες πλήστρες σου οι θύμησες βουρτιάζουν και μες στην ξεχυλίστρα σου παλιές χαρές φωλιάζουν. Πού πήγανε των κοριτσιών τα κουσκουσένια γέλια? Πού είναι τα παιχνιδίσματα που κάναν τα κοπέλια? Γιάντα δε βεγγερίζει μπλιό μαζί σου η σελήνη? Πού πάει ο ήλιος σαν φανίτσα χτίνες του να πλύνει? Πού σμίγουνε του έρωτα τα ζαχαρένια χίλια? Πού δροσερεύγει τις βραδιές την κάψα τζι η ζήλια? Παλιά μου βρίσει πέτρινη, πελεκητή μου κρίνη. Εδά μονάχα το όνομα στον τόπο έχει υπομείνει. Μάχο τα θάρισε ψυχές αμάλαγες ακόμα, που έχουν τις ρίζες τους βαθιά στο κριτικό το χώμα, να έρθουνε στα πεζούλια σου μια νύχτα να γλεντήσουν, με το γλυκό τραγούδι τους να σε ξαναναστήσουν, να ξανατρέξει το νερό στις γούρνες που διψούνε, να ξαναδροσερέψουνε τα έχνη που περνούνε. Να έρθω κι εγώ που λαχταρώ να σε ξαναντικρίσω, το σιγανό μουρμούρισμα που κάνεις να γρικίσω, να ποτιστεί η σκέψη μου που είναι ποξεραμένη και να ξεπλύνω την καρδιά που είναι σογαριωμένη. Βάστα γερακαβούση μου ακόμα μη στερέψεις.
0: Ωραία, πολύ όμορφο. Νικό. Δεν ήξερα ότι η Βρύση λέγεται καβούση.
1: Ναι, καβούση λέγεται στα τουρκικά, στα αραβικά.
0: Γιατί και στο καβούση που έχουμε πάει εκεί σε κάτι πορείες. Α, τώρα το συνδύασα.
1: Ναι, είναι η φυσική πηγή είναι το καβούση.
0: Καβούση,
1: ανεβάλλουσα στα αρχαία, φουντάνα στα ιταλικά, στα λατινικά.
0: Α, εσύ τα ξέρεις Νίκο, τα έχεις ξεψαχνίσει, τα γνωρίζεις βέβαια. Και... είναι καλό βέβαια να ξέρουμε αυτό με τις λέξεις, είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί σου ανοίγει λίγο το μυαλό, λες καβούση, τα βρίσει, να το.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό έχουν χρησιμότητα οι λέξεις και επειδή υπάρχουν σε όλα τα χωριά τέτοιες ποξεχασμένες βρύσες, το έγραψα να αναφιβάλλει ο κόσμος και ίσως
0: ξύμισες όμορφες μνήμες.
1: Να ανακαινιστούν, να...
0: Από πολιτιστικούς συλλόγους κάτι γίνεται τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, πράγματι γίνονται προσπάθειες και θέλει και υποστήριξη από την πολιτεία. Μανώλη, μη σου τρώω άλλο
0: χρόνο. Να σε καλά Νίκο! Σε ευχαριστώ πολύ για τα ωραία που μας είπες.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Το Matala Beach Festival παρουσιάζει την Έλενα Παπαρίζου. My number one καλοκαίρι τώρα ξεκινάει. Σάββατο 20 Ιουνίου. Hit μετά το hit non-stop. Μόνο ρυθμός, ένταση και pure festival feeling. Αν υπάρχει λόγος, είναι αυτός. Έλενα Παπαρίζου live. Just leave it. Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
5: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
4: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα παντού.
4: Δηλαδή
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
7: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
8: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
9: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
10: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Αχ, και γιάιντα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Γεια σου, Μαρία.
1: Γεια σου, Μανώλη.
0: Στα στερούσια τα όμορφα.
1: Γεια σου, ρε Μανώλη.
0: Ακούσαμε και τα καλά νέα με το βιβλίο.
1: Ναι, συγκινήθηκα με τον γαμπρό μου τον Νίκο. Αφού καλημερίσω σας και όλο το αγαπημένο ακροατήριο, να καλημερίσω και τον γαμπρό μου τον Νίκο, να το ευχηθώ μόνο από την καρδιά μου να έχει την υγειά του, αυτό το πολύτιμο αγαθό που όλα τα σκεπάζει όταν έχει υγειά σου.
0: Ναι, και το καταλαβαίνουμε μόνο όταν πάμε να τη χάσουμε.
1: Άμα τη χάσουμε.
0: Εκεί γινόμαστε.
1: Η καλύτερη ευχή που πρέπει να δίδουμε του ανθρώπου, Μανώλη, να έχει μόνο την υγειά του. Και άμα έχει την υγειά του, τα παλεύει όλα.
0: Έτσι είναι, έτσι
1: είναι. Μπορεί να τα ξεπεράσει όλα.
0: Σωστά, σωστά, Μαρία.
1: Και να γεννά και παιδιά, και άμα σταματήσει να γεννά παιδιά, να μπορεί να γεννά και πνευματικά παιδιά.
0: Έτσι.
1: Όπως είναι εμένα τούτονα το βιβλίο, είναι ένα πνευματικό παιδί πραγματικά που όντε να μπει στα χέρια σας.
0: Με μεγάλο κόπο, με πολλή δημιουργία, γιατί αυτές οι ρήμες που έχεις γράψει, Μαρία, είναι ατελείωτες οι ώρες. Δηλαδή, άμα το μετρήσουμε σε ώρες...
1: Μόνο τα τετράδια που έχω καταναλώσει τις στυλούς δεν υπολογίζονται πόσα.
0: Άκου.
1: Διότι δεν τη γράφω τη ρήμα μόνο μια. Πρέπει να την εγγράψω, να την ξαναδιαβάσω, Και φαντάσου ότι ο Νίκος πόσες φορές θα πέρασε από τα χέρια του και τα διορθώναμε και τα ξαναδιορθώναμε.
0: Ναι, πολλή δουλειά και πολύ κόπο πνευματικό.
1: Και ο Θεός μου να τον έχει καλά, γιατί πραγματικά είναι ένα έργο φοβερό και το έχει περάσει όλα από τα χέρια του, το διόρθωσε, το επιμελήθηκε όπως ήπρεπε. Μαζί συμπορευόμαστε σε πολλά πράγματα και ο Θεός μου τον ήστειλε στον δρόμο της ζωής μου, την πονεμένη μου ζωή. Γιατί πραγματικά είμαι πολύ συγκινημένη, Μανώλη.
0: Και μια βοήθεια και μια παρηγοριά είναι, γιατί όταν σε βοηθάει και όλα στο έργο σου.
1: Είναι πολύ δύσκολο να είσαι ένα άνθρωπο στη ζωή σου να σε καταλαβαίνει.
0: Ναι, Παναγία μου.
1: Να σε καταλαβαίνει, όχι να σου κάνει οι πράγματα αξία.
0: Εδώ λένε, επειδή τώρα είναι δύσκολες οι σχέσεις, ακόμη και ένα φίλο να έχει στη ζωή είναι μεγάλο κέρδος.
1: Μεγάλο κέρδος, τον ευχαριστώ τον Νίκο. Συγχαρητήρια για το αργιστούργημα που είπαινε, γιατί
0: όμορφες
1: δαφνές στο χωριό του. Να του είχε ο Θεός το μυαλό του ακμαίο να γράφει αυτά τα ωραία, γιατί ασχολείται πάρα πολύ με την παράδοση και χαίρομαι και του λέω ότι Νίκο, εγώ αύριο μεθαύριο σταματώ, αλλά χαίρομαι που βγαίνουν ανθρώποι στα ποδάρια μας καλύτεροι από εμάς.
0: Ναι, πάντα υπάρχει συνέχεια, ευτυχώς.
1: Να συνεχίζουν την παράδοση αυτή του τόπου μας στην όμορφη.
0: Παντού υπάρχει η συνέχεια, Μαρία. Βλέπω και στο χορό,
1: βλέπω και στη λύρα,
0: στο λαούτο, μαντολίνο, μαντινάδες, λαογραφικά.
1: Και πραγματικά, ο Νίκος τώρα αυτός ασχολείται και διαβάζει κιόλας και τα καταλάβει. Εγώ πολλές λέξεις δεν κατεβαίνω που να ακούω. Ενώ τι λέγα, μια ζωή δεν κατεχαίνω που
0: να. Ναι, ενώ τώρα ακούς λες, α, αυτό σημαίνει.
1: Ο Νίκος διαβάζει, εξηγεί λέξεις. Και του εύχομαι μόνο να έχει υγεία του να συνεχίζει αυτό το πράγμα.
0: Έτσι, να είναι καλά. Και αυτό σχέση, Μαρία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πιστεύω θα σύντομα ότι θα έχουμε το έργο στα χέρια μας.
0: Να έχουμε τα γεννητούρια.
1: Ναι, Μανώλη.
0: Να είσαι καλά, Μαρία. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν λέω άλλο πράγμα γιατί είμαι συγκινημένη. Μόνο συγχαρητήρια στον Νίκο για όλα που κάνει.
0: Και σε εσένα, Μαρία. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Όλοι, γεια.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και την αγάπη.
1: Καλημερίζω όλο το ακροατήριο, όλους με την αγάπη μου, την καρδιά μου.
0: Τέρμα είσαι το ράδιο, τέρμα. Κάτσε το χαμηλώσεις.
1: Ναι, ναι, γιατί δεν παίζει αλλιώς, είναι το διάχυμο αυτό έτσι. Λοιπόν, με συγκίνησε πολύ να είναι καλά ο κύριος Νίκος, με συγκίνησε πολύ γιατί με ζήσε στα παιδικά μου χρόνια στο Φαρί. Τον οικισμό αυτό.
0: Να χαμηλώσει λίγο το ράδιο, μπορείς, γιατί μικροφωνείς και δεν ακούγεσαι καλά.
1: Πού να πάω τώρα, ένα λεπτό, περίμενε Μανώλη.
0: Αν μπορείς, γιατί δεν ακούγεται.
1: Δεν χαμηλώνει το ράδιο, με έχει χαλάσει.
0: Κλείστο εντελώς, για λίγο. Κλείστο και μετά άνοιξε.
1: Λοιπόν, τώρα με ακούς.
0: Ναι, ναι, ωραία.
1: Λοιπόν, με γύρισε πίσω στα παιδικά μου χρόνια. Στο Φαρί, στο οικισμό αυτό ήταν η γιαγιά μου. Και είναι το καβούσι, όντως, αυτό το πέτρινο. Και δίπλα ήταν μια μεγάλη στέρνα. Και είχε πλήστρα και πλήναν όλο το οικισμό εκεί τα ρούχα δός. Εγώ μεγάλωσα πιο πολύ στη Ζιά, με πήγαινα εκεί, στο Φαρί, γιατί είναι του Ζαρού. Είναι εκεί ένα καβούσι, στη Ζιά μου ακριβώς στο σπίτι από κάτω. Και είναι και στις κούρτες άλλο ένα καβούσι την ώρα που βγαίνουμε. Αλλά έχουν σειρέψει και τα δυο.
0: Α, ελπίζω μετά σιγά σιγά τα επόμενα χρόνια να ξανατρέξουν.
1: Με συγκίνησε πολύ, γιατί αυτός ο οικισμός αξίζει να τον ανακαινήσουν, αλλά δυστυχώς αυτοί που έχουν τα σπίτια εκεί δεν.
0: Μα κάνουν να γίνει κάτι στο μέλλον.
1: Έμενα δουλειά το σπίτι έχει γκρεμιστεί. Εκεί ακριβώς για να τους τελείωσα τρέχαν τα δάκρυά μου, γιατί ήμουν συνέχεια.
0: Τα θυμήθηκες. Να είσαι καλά, αγάπη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, Μανώλη!
0: Καλώς και τη Δέσποινα! Ρίξε ένα χαμόγελο να φύγουνε τα κακά τα πνεύματα. Άμα λέγαμε γελούμε, φεύγουν τα κακά τα πνεύματα, το ξέρεις.
1: Να φύγουνε, πιο, να φύγουνε.
0: Έτσι, έτσι, με χαμόγελο.
1: Λοιπόν, δύο κόρες μου γιορτάζαν εδώ από τις 9 μέχρι εχθές και μια εγγόνη και τους λέω από τις καρδιάς μου τη σκυλιά ποτέ μου δεν σας βγάζω. Μόνο με την αγάπη σας μια μέρα θα αποφάνω.
0: Ωραία, να τη χαίρεσαι.
1: Να είσαι καλά, Μανελιό.
0: Καλημέρα.
1: Σε
0: ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Μαρία στην Ιεράπετρα, καλημέρα. Δημήτρη και Βούλα Τρανουδάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Και στην κυρία Μαρία Καλεντάκη ιδιαίτερα. Καλημέρα. Και στον Νικολή. Κυρία Μαρία Καλεντάκη, στην κυρία Ευθυμία, σε εμάς όλο τον κόσμο. Καλημέρα στην Άξο. Μελεκούνι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Γεια σου, Νίκη.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις?
2: Καλά.
0: Πρόλαβες εσύ τη βρύση του χωριού που τρέχει,
2: Ναι.
0: Εδώ τρέχει?
2: Ναι, πάντα είναι, λέει, ίδια. Το χειμώνα, εμάς η βρύση αυτή, το χειμώνα είναι ζεστό το νερό και το καλοκαίρι παγωμένο.
0: Γιατί στο φροντίσι είχε σταματήσει, εδώ τρέχει πάλι.
2: Τρέχει πάλι. Μα ερώτησε μια ξαδέρφη μου προχειρού και μου λέει ότι το ίδιο είναι, λέει.
0: Μπράβο, ωραία. Είναι καλή πηγή.
2: Αλλά είναι περίεργο το χειμώνα να είναι ζεστό.
0: Ναι.
2: Το καλοκαίρι όταν δεν ήταν τα ψυγεία, ψυγαίνανε από εκεί και παίρναμε όλοι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, το χειμώνα ήταν ζεστό ή το καλοκαίρι κρύο?
2: Ναι, ναι.
0: Άλλο πάλι αυτό.
2: Το χειμώνα είναι ζεστό.
0: Περίεργο φαινόμενο, ωραίο πάντως.
2: Το καλοκαίρι κρύο. Λοιπόν, να κάνω συγχαρητήρια εγώ στον κύριο Νίκο με όλα αυτά που.
0: Τα ωραία που μας είπε.
2: Σκαλίζει και βγάζει την επιφάνεια. Και θα σου πω κι εγώ μια ρήμα που πήγα 25 Μαρτίου στο χωριό μου. Και έβρεσε από την ώρα που ξεκινήσαμε από εδώ μέχρι 3 η ώρα που φύγαμε. Δεν έκανε ένα δευτερόλεπτο συζήτηση.
0: Στα βορίζα τώρα.
2: Ναι.
0: Φέτος.
2: Ναι, την ημέρα του Ευαγγελισμού.
0: Α, ωραία.
2: Λέω μέρα του Ευαγγελισμού επήγα στα βορίζα. Αστραποβρόντι που έκανε εσούντονε η ρίζα. Σ' αυτό τον τόπο της βροντής ρικά τελειώς ο χτύπος. Γιατί αντυχεί 2-3 φορές μες στο φαράτζι ο ήχος. Με τις βροντές και τις αστραπές εντρίζαν τα χαράτια. Σ' ανοίξανε οι ουρανοί και τρέχανε τα ρζάτια. Ήταν μια μέρα βροχερή πουλί δεν επετούσε. Και στα σοκάτια άνθρωπος δεν εκυκλοφορούσε. Ρίχνει νερό με τα σταμιά και ο δρόμος πλημμυρίζει και η κουτσουνάρα στην αυλή να σιγομουρμουρίζει. Την ώρα που διασκέλισα τη Παναγιά στην πύλη είδα να ανάβει μέσα μου τις νιώτης το καντήλι. Με πήγε η σκέψη στα παλιά τα χρόνια τα φευγάτα που σμίγανε οι κοπελιές της εκκλησιάς στη στράτα. Του ψάλτη η βυζαντινή φωνή να σε μαζεύει. Να αισθάνεσαι τα μέσα σου να σου τα γαλινεύει. Όταν θα μπω στην εκκλησία που με έχουνε βαφτίσει, νιώθω μια ρίζη σεβασμού να με έχει πλημμυρίσει. Νύφης αυτή την εκκλησία με έχουνε στεφανώσει κι όλα ξυπνήσανε στο νου και ποιος θα τα μερώσει. Θυμήθηκα Χριστούγεννα και Μεγαλοβδομάδα, μα και σοκάτια που έβραζε τις νύχτες η καντάδα. Αισθάθηκα ότι θα δω τη μάνα στο γονιό της να στέκεται ευλαβικά να κάνει το σταυρό της. Στη σκέψη μου εξυπνήσανε χιλιάδες αναμνήσεις κι άντε να βρεις τη δύναμη να τις ξανακοιμήσεις. Γυναίκες με πλησίασαν για να με χαιρετήσουν και αυτά που γράφω ήθελαν να με ευχαριστήσουν. Το μόνο μου παράπονο που εφόλεψε στο νου μου που δεν εμπήκα μια στιγμή στο σπίτι του κυρού μου. Έβρεσε καταραχτωδός και πού να σταματήσω τις αναμνήσεις που κρατώ να ξαναξεφυλίσω. Στο σπίτι που είχανε κρασί άφθονο ποτισμένο και τύχη του απ' τους σκοπούς της λύρας φορτωμένο.
0: Ωραία, πολύ όμορφο. Μας εταξίδεψες.
2: Ναι.
0: Και μέρα βροχερή, ωραία.
2: Ναι, βροχερή, νερά δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Να είσαι καλά.
2: Τι νερά είσαι κάνει την ημέρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκη.
2: Καλή συνέχεια, μαμά.
3: Δέτσι τη δίδω την καρδιά.
0: Δέτσι τη δίδω την καρδιά, ναι.
4: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
4: Καλά κι εγώ.
0: Έλα, ή τα κάνεις?
4: Καλά, καλά είμαι. Θα κάνουμε εκπομπή σήμερα?
0: Ναι, θα κάνει, θα κάνει. Ο Γιώργος Ολεκάης λες?
4: Ναι, ναι.
0: Έρχεται, έρχεται, μόνο ετοιμάσου.
4: Ετοιμάζομαι.
0: Ετοιμάσου, βάλτε τα καλά σου, γεια.
4: Λοιπόν, άκουσα να σου πω.
0: Ναι.
4: Τι ώρα είναι, Μανώλη?
0: Τι ώρα είναι?
4: Ναι.
0: 12.30 το βράδυ.
4: Ναι, λοιπόν.
0: Ναι.
4: Πέσει στον αέρα.
0: Εσύ ακούγεσαι στον αέρα τώρα, πέστα.
4: Ναι. Όποιος θέλει να με πάρει τηλέφωνο θα με πάρει τώρα εδώ στο τηλέφωνο μου.
0: Εντάξει, να είσαι καλά.
4: Και εσύ να είσαι καλά, Μανωλιού.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.

0: Άιντε σαμάν και πάλι αμάν. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και τη Μαρία μας. Καλώς όρισες. Καλά εσύ τι κάνεις.
1: Εύχομαι σε όλη την παρέα μας να είναι όλοι καλά. Τους αγαπώ ιδιαίτερα. Θα πω τα συγχαρητήρια μου τη συγκυρία Καλεντάκη. Νίκο, σε ευχαριστούμε για ό,τι έκανες. Να μας φέρεις το βιβλίο γρήγορα.
0: Ωραία.
1: Περιμένομαι.
0: Έρχεται.
1: Λοιπόν, να πω μια μαλλινά να σας πω.
0: Να μας πεις Μαρία.
1: Σαν το έρημο πουλί. Έμεινα πάλι μόνη. Και ο πόνος που έχω στην καρδιά ποτέ δεν τελειώνει.
0: Να είσαι καλά Μαρία, να θυμάσαι το Μανώλη. Σε ευχαριστώ πολύ.

0: Καλημέρα.
1: Γεια σας αγαπητέ φίλε Μανώλη.
0: Καλώς και το φίλο μου τον Γρηγόρη.
1: Τι δεν γίνεται.
0: Καλά, εσύ τα κάνεις.
1: Καλά κι εγώ, καλά.
0: Πάντα καλά στα ψηλά βουνά.
1: Λοιπόν, μια φορά παλιά βρισκόμασταν σε γάμο. Mm-hmm. Και μεταξύ των πολλών έτσι ευχόμενα να την άδα, υπήρχε μια που την έλεγα. Λέει, σαν το κουτούτο το νερό. Όσα λέει τη βρύση το νερό που τρέχει στο κουτούτο. Έτσι να τρέξουν τα καλά εις το ζευγάρι τούτο.
0: Ωραία! Κουτούτο τι είναι?
1: Το κουτούτο. Τόση ώρα τι λέγαμε.
0: Η βρύση.
1: Είναι το κουτούτο. Είναι ένα πέτρινο έτσι, μια γούρνα μεγάλη.
0: Α,
1: από βουνό και τρέχει το νερό στα άλλα εκεί από το βουνό πάνω.
0: Α, μάλιστα.
1: Φαντάς μια μικρή στέρνα πέτρινη που τρέχει είναι μέσα σε αυτή. Στις πρόπορες ενός βουνού και τρέχει το νερό. Τώρα πού να την πεις τη μαντά, δεν είσαι, δεν τρέχει τα γόνα.
0: Άστα. Και γι' αυτό χωρίζουν τα ζευγάρια. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Το κουτούτο φταίει.
1: Λοιπόν, και για την ξηρασία που λέει, γιατί πάντα θυμάμαι τον αείμνηστο, τον αξέχατο Γαριπαντώνη.
0: Πάναγια μου.
1: Το πήρα μια φορά τηλέφωνο παραμονές του Πάσχα και λέω του λόγου. Είδα την Πρεφιλαντώνη που θα κάνουμε Πάσχα, Ανάσταση κλπ. Λέει, δάσκαλε, μην με ρωτάς για Ανάσταση και πού θα κάνω Πάσχα. Που όλα εξεραθήκανε στις μοναξιά στη γλάστρα.
0: Ωραία!
1: Ο Έλλιος.
0: Δυνατή.
1: Γεια κυρία Καλεντάκη, να χαρείς παιδιά και γκόνια για μπρους όλους.
0: Έτσι, να είσαι καλά Γρηγόρη για τα ωραία που μας είπες. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου Μανώλη.
2: Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα μέχρι τη μία. Καλά να είμαστε και εμείς πρώτα Θεός αύριο στις 8 να ξαναγκαλιαστούμε, να ξαναφιληθούμε πρωί-πρωί. Είμαστε παρέα με το ξοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, καλεσικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Ξοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης.

0: Καλημέρα λέμε. Με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
3: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
2: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
3: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
2: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
3: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει. Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες.

0: Μαζί τους η Κέφη, Άντι Μάνσον και Άντωνη. Μάταλα Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
1: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
2: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
3: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
2: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
4: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
2: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ. Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Η σκέψη πάλι μου οδηγεί στη στράτα του Σεβδάσου, που είχα ζαμάνια να βρεθώ στα μέρη τα δικά σου. Κι αν έφυγες αλάργο μου, η σκέψη σου πομένει στη θύμησής μου τον οντά διπλωμανταλωμένη. Καλώς ευρεθήκαμε για σήμερα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, μαζί μέχρι τη μία.

Ήπια το χρώμα της νυχτιάς και των ματιών το μύρο και άνθησε η ελπίδα μου στου δυστυχή το γύρο. Έχουμε να τα πούμε από την Παρασκευή. Συγγνώμη για την απουσία της Δευτέρας πάλι, αλλά σήμερα είμαστε εδώ να περάσουμε όμορφα 2 ώρες μαζί. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, 11:01 ζωντανά, Ερωτόκριτος Ηράκλειο, Ράδιο Μεγαλόνισσα στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα, Ράδιο Αποσπερίτης στη Σαντορίνη και το Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Πες μου, η μοίρα αν το έγραφε, μια μέρα να με χάσεις. Με μια ελπίδα θέλα ζεις, κι ως πού θέλα να φτάσεις, λέει ο Ραπτάκης, και είμαι μικρός κι είσαι ψηλά. Παλεύω, δε σε φτάνω. Κι ελπίδες, νιώτη, όνειρα, μαζί με σένα χάνω. Με έναν αντρανιστό μαλλιβιζόδη ξεκινάμε σήμερα. Καλή Τετάρτη, καλή δροσιά, καλό καλοκαίρι. Πάρε.

0: Έχουμε και σήμερα αρκετά καινούργια τραγούδια να ακούσουμε.
1: Θέλω να σου πω λίγο.
0: Νέες κυκλοφορίες, νέες παραγωγές. Γι' αυτό λοιπόν μείνετε μαζί μας, 28 9 20 53 500. Επικοινωνείτε τηλεφωνικά, βγαίνουμε και στον αέρα. info@erotokritos.gr, στέλνετε τα mail, Viper και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90, και Messenger και Facebook. Φτιάξτε το καφεδάκι σας, ετοιμαστείτε σιγά σιγά να βγούμε και στον αέρα, να πούμε και μηνύματα και ωραίες ματινάδες. Έχουμε και ένα εξαιρετικό ποίημα που μας έστειλε ο ποιητής μας ο Νικόλας ο Σταυρουλάκης πριν από λίγο. Θα το διαβάσουμε στην πορεία της εκπομπής.

0: καλώς τον Νίκος από την Ιερά Πέτρα. Καλημέρα Νικόλα. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή. Να έχουμε όλοι μας όμορφη μέρα. Φίλε Νίκο από την Ιερά Πέτρα. Αφιερώνω λέει την εκπομπή σε όσους ακούνε Ερωτόκριτο. Νίκος, Ιερά Πέτρα. Πρώτη γραμμή αέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα Τόνια μας.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά είμαστε εμείς. Εδώ ακούμε την εκπομπή, θα περάσει η ώρα μας. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους.
0: Σου την αφιερώνουμε. Καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι Τόνια. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καινούριος Μανώλης Κονταρός. Ο τρελός.

0: Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
1: Έτσι, έτσι, ό,τι σκεφτεί το κάνει. Καλημέρα Τόνι Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο. Καλημέρα από τους 35 βαθμούς της Αγίας Νάπας. Σε όλη την παρέα, καλή μας εκπομπή. Και όλα 35, πω.
0: Αμάν, αμάν, το κάνω θα το δείτε. Γι' αυτό και μοιάζω ενός τρελού.
1: Φαντάζομαι πόσο θα έχει 2 η ώρα το μεσημέρι.
0: Γι' αυτό και μοιάζω ενός τρελού. Μη με παρεξηγείτε.

Μα ειλικρινά μ' αρέσει. Καλημέρα στην Ίσυρο. Γεια σου Αντώνη Στεργιόπουλε. Καλημέρα στην Ίσυρο. Όμορφη μέρα, καλή σεζόν.

0: μέρος μου μια ζωή.
1: 28 9 20 53 500 για αέρα και Messenger και Facebook και με τους γνωστούς τρόπους. Καλημέρα στους Βόρους, Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα και όμορφη Τετάρτη σε όλη την παρέα από τους Βόρους. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι.

0: δεν ξεπερνούν ελίκρι.
1: Μανώλης Κονταρός, καινούργιο τραγούδι, ο τρελός.
0: Η δικιά μου.
1: Να το στείλουμε την καλημέρα μας και τα χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του που είχε προχθές.
0: Του κόσμου τα τρελάδικα, μια μέρα να ανοιχτούνε.
1: Καλημέρα μας και πάντα επιτυχίες, Μανώλη Κονταρέ.
0: Με καμές, όλα θα με ζητούνε.
1: Πάμε καινούργιο τραγούδι. Μόλις κυκλοφόρησε, Γιάννης Πινθάκης.
2: Λέω στη νύχτα.
1: Μια νύχτα.
2: Λέω στη νύχτα μυστικά. Λέω στη νύχτα.
1: Να τα αποδώσουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Γιώργο το Λουφαρδάκη. Μας καλημερίζει με την αγάπη του. Καλημέρα φίλο μου Γιώργο. Και καλό καλοκαίρι να έχεις κι εσύ.

κάθε μέρα είναι και μια καινούργια μέρα, μια καινούργια αρχή, ένα νέο ξεκίνημα. Πάμε τι μας στέλνει, τι μας γράφει, να δούμε ο Ηλίας ο Φανουράκης. Καλημέρα Ηλία, καλημέρα σε Αγίους 10. Πάμε λέει, ξημερώνει. Ξημερώνει και ξεκινά άλλη μια μέρα στη θάλασσα που τη λένε ζωή, με κύματα ψηλά σαν τείχη και ανέμους που κόβουν την ανάσα. Μα δεν είμαστε μόνοι, δεν πλέουμε μόνοι, γιατί όπου υπάρχει φουρτούνα υπάρχει και ένα χέρι να σε πιάσει. Πάμε με βρεγμένα ρούχα αλλά με ίσιο κορμί, με την καρδιά σπασμένη, σύμβολο ότι ακόμα παλεύουμε. Πάμε για όσους πνίγηκαν χθες και σήμερα βρήκαν κουράγιο να ανασάνουν. Πάμε για όσους έχασαν την ελπίδα στο άγνωστο και σήμερα τη βρήκαν δίπλα τους. Πάμε για όσους δεν έχουν τίποτα παρά μόνο ο ένας τον άλλον. Κι ας λυγίζουν τα πόδια από το βάρος και ας στάζει αίμα η ψυχή από τις πληγές. Σήκω, στέγνωσε τα λάτι από τα μάτια σου. Ο ήλιος βγήκε για σένα σήμερα και αν πέσεις θα πέσεις μπροστά, γιατί πίσω δεν έχει γυρισμό. Γιατί ευτυχία δεν είναι η γαλήνη, ευτυχία είναι να έχεις κάποιον να σου λέει μέσα στη θύελλα «Κράτα γερά, είμαι εδώ συνέχεια». Ξημέρωσε κόσμε, σήκω, σκούπισε τα δάκρυα, η μέρα είναι δική σου, η ζωή είναι δική μας και όσο κρατιόμαστε χέρι-χέρι δεν πνίγεται άνθρωπος ποτέ. Πάμε όλοι μαζί μέχρι το άπειρο, μέχρι το μετά. Κουρσάρος. Καλημέρα τους όλη την παρέα. Και να μην ξανακάνω απουσίες, γιατί θα με αφήσετε στην ίδια τάξη. Δεν με νοιάζει εδώ, εδώ θα μένω στην ίδια τάξη για πάντα. Εντάξει, προσπαθώ να μην απουσιάζω, αλλά έπρεπε για τεχνικές ρυθμίσεις να απουσιάσω, αγαπητέ κουρσάρε. Και λέει ο Γιώργης ο Χρονάκης ο αείμνηστος, είσαι η μοναδική χαρά. Για μένα πίστεψέ με, κι αν κάποτε σε πίκρανα, εδώ συγχώρεσέ με. Έχασα τις ελπίδες μου κι αν θες να δεις το φταίχτη, σήκω και ρίξε μια ματιά μπροστά σου στον καθρέφτη. Δεν με πειράζει πως πονώ, το πρόβλημά μου αλλούνε. Εγώ να χτίζω όνειρα κι άλλοι να τα χαλούνε. Επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και βροχές σε σποράδες Εύβοια, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Τρίκαλα, 28 Θάσος Λίμνος, 29 Ηράκλειο, 30 Γιαννιτσά Κέρκυρακος, Μύκονος, Νάξος, Πρέβεζα, Ρέθυμνος, Σύφνος, Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη, Αρταπάρος, 32 Καλαμάτα, Σπάρτη, 34 Αθήνα, Σάμος.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892022725 και 693832197. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Το Matala Beach Festival παρουσιάζει την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της ελληνικής pop έρχεται στα Μάταλα με το Σπάστε τα Tour. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Hits, συνέστημα και ασταμάτητη ενέργεια. Να μην αργήσεις, να μου απαντήσεις. Αναστασία Live, just leave it. Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
9: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
11: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
14: Ο Μουσικός και Λαογραφικός Σύλλογος Τεχνών Σπουδή σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με τίτλο «Ευθύνη να είσαι κριτικός». Την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Η βραδιά είναι αφιερωμένη στη ζωή και τη μουσική του Κώστα Μουντάκη με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μαθητικού φεστιβάλ Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Ευθύνη να είσαι κριτικός σημαίνει να θυμάσαι, να τιμάς και να συνεχίζεις. Σας περιμένουμε.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
17: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Στην Κρήτη ζει η λεβεντιά. Στο χώμα της φυτρώνει και βγάζει φύλλα και κλαδιά και ανθεί και μεγαλώνει.

0: γεμίσει. Καινούριο τραγούδι Κωστής Ψαρουλάκης, Κατερίνα Παπαγιαννάκη. Πού σε καρδιά μου,
1: πού σε γυρεύω.
0: Επιστροφή δεύτερο ημίωρο στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, και βγαίνουμε στον αέρα. Πάμε Χανιά, ο κύριος Μιχάλης είναι στη γραμμή. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό να είστε Γιώργο μου, και εσύ και όλη η οικογένεια και όλος ο κόσμος. Χαιρετώ όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο αγαπώ και ψύχω στην καρδιά μου. Μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου.
0: Καλύτερη θέση.
2: Βέβαια.
0: Πρώτη
2: και χαιρετώ τη Αντωνίες, όλες τις Αντωνίες. Την κυρία Μακαλεντάκη, την κυρία Μοντικάκη, τη Γεωργία τη Βιάνο. Όλο τον κόσμο αγαπώ. Και θα μου βάλεις ένα τραγούδι του... πώς το λένε... του Λιλικάκη.
0: Πολύ ευχαρίστως.
2: Και αν τυχώς θέλει κανεί να με πάρει τηλέφωνο, να με πάρει. Γιατί το τηλέφωνο, το ράδιο δεν παίζει εμένα. Το ράδιο μου έχει χαλάσει.
0: Δηλαδή τώρα δεν μας ακούς, δεν παίζει το ράδιο.
2: Δεν παίζει, όχι. Αλλά σε πήρα έτσι για να το. Θα μου χαιρετάς όλους και τον Ηλία θα χαιρετάς και τον Μιχάλη.
0: Σε ακούνε,
2: και τον Καράκη και αλλά... όλους.
0: Σε ακούνε όλοι, αλλά πρέπει να αντικαταστήσεις τώρα το χαλασμένο ραδιόφωνο, γιατί πρέπει να μας ακούς έτσι, κρίμα είναι.
2: Ναι, καλά, συμφωνώ. Βέβαια.
0: Οπότε την Παρασκευή να το έχεις πάρει, ε.
2: Οπωσδήποτε.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, μπορεί να ξαναβγω πάλι.
0: Εδώ είμαστε, μέχρι τη μία εδώ θα είμαστε. Μια πολύ όμορφη διασκευή, μια πολύ όμορφη επανεκτέλεση και ερμηνεία Πέτρος Μαρούλης. Λάθη κάναμε και οι δυο μας. Η πρώτη εκτέλεση ήταν από τον Νίκο τον Ρινακάκη.

28 9 20 53 500 το τηλέφωνο. Θα επικοινωνήσετε μαζί μας και να βγούμε στον αέρα. 28 9 20 53 500. Στέλνετε email στο info@papakierotokritos.gr, Viper και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90, και στο Messenger και στο Facebook μέχρι τη 1 μαζί, 11 με 1, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.

0: χωρισμό μας.
1: Λάθη κάναμε και οι δυο μας. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Γιάννη Ζαχαριουδάκη, μας καλημερίζει. Καλημέρα Γιώργο και σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Τα χαιρετίσματά μου σε όποιον ακούει από τη Γαλλιά. Στέλνει χαιρετισμού στο χωριό του, στη Γαλλιά, ο Γιάννης ο Ζαχαριουδάκης. Εγγονός του Γαλιανού. Χαίρομαι που γνώρισα την οικογένειά του. Κάναμε και όμορφες παρέες, αν θυμάσαι Γιάννη, στο αρχοντικό εκεί στη Γαλλιά, με τον κύριο Σταύρο και την κυρία Ελένη. Όμορφες στιγμές, όμορφα χρόνια.

Ανιψιός του Γαλιανού, όχι εγγονός, ανιψιός, το διορθώσω. Πάμε να πούμε το ποίημα που μας έχει στείλει ο Νικόλας ο Σταυρουλάκης ή Αρκάδιος ο Κρής, όπως υπογράφει ο Νικόλας ο Σταυρουλάκης. Για σένα σέρνει ο ποταμός, Ιούνιος 2026. Για σένα σέρνει ο ποταμός και τρέχει το βρυσάρι και το ριακάκι κίνησε ανθεί και το κλονάρι. Για σένα ο ασπάλαθος κίτρινο χρώμα εντύθη κι η κουτσουνάδα μια φωτιά είδεσε και φοβήθη. Για σένα όλα τα πουλιά πρωί και λαϊδούνε. Για σένα όλα τα δέντρα σα σε ειδούν καρπούνε. Για σένα κάθε αργαδινή ο ουρανός ξομπλιάζει, ήλιους ο σαν τα μάτια σου κάθε πρωί να λιάζει. Για σένα και η θάλασσα άμα σε δει ημερεύει, για σένα και ο έρωτας σε θέλει πάντα τέρι. Για σένα κάθε ταχυνή σκέψη ταξιδεύει και στον ματιών τσι θάλασσες βουτά και σε γυρεύει. Για σένα ναι και ο Θεός σε σήκωσε τα χέρια, για σένα και ο έρωτας κονίζει τα μαχαίρια. Για σένα ναι η άνοιξη τα εμπριμέτζει βάνει, για σέ το ηλιοβασίλεμα παιχνίδι μας σου κάνει. Θέλω τη την αγάπη σου και ας με βασανίζει, αυτή βαστά το ίσο μου και εκείνη το ορίζει. Νικόλας Σταυρουλάκης, Αρκάδιος ο Κρής. Μία φρέσκια ρήμα, μία φρέσκια, ένα φρέσκο ποίημα. Ιούνιος 2026. Πάμε, Ανδρέας Λιλικάκης, για όλους τους ξενιτεμένους παντέρμοι ξενιθιά.

0: γυρίσει.
1: Καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνος Θανόπουλος. Καλημέρα κύριε Κώστα. Καλημέρα, λέει, μας φτιάχνετε ωραία τη μέρα. Να είστε καλά.

Δεν θέλω πλειό μου η ξενιθιά να με έχει μουσαφίρει. Τώρα είναι και η κατάλληλη εποχή να έρθετε όλοι οι ξενιδεμένοι κριτικοί. Καλοκαίρι είναι. Για τις διακοπές σας, σας περιμένει η Κρήτη, η μάνα Κρήτη, σας περιμένουμε. Καλημέρα Αντώνη Κουκλινέ. Τι ωραίο φλιτζάνι. Ωραίος καφές. Μερακλίδικος. Καλημέρα μας στέλνει ο Αντώνης Κουκλινός από το Ασίμι. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη. Χαρές, υγεία και χαμόγελα στην όμορφη παρέα του Ερωτόκριτου. Η μέρα μας να κυλήσει σαν το γάργαρο νερό χωρίς σκοτούρες. Ακρίβο χαιρετό σας και αγαπώ σας. Και εμείς έτσι ανταποδίδουμε, ακριβώς χαιρετούμε σε Αντώνη Κουκλινέ και αγαπούμε σε. Καλημέρα και στον Μπάρμπα Αλέξη, τον Κοκαράκη. Γεια σου Μπάρμπα Αλέξη. Έχει ένα καινούριο τραγούδι ο Μπάρμπα Αλέξη από το Ηράκλειο που μας ακούει τώρα, με τον Γιώργη Ξυλούρη, τον Καντρί. Θα το ακούσουμε πιο μετά και θα μας πει για δύο λόγια. Με την καλημέρα του σε λίγο.

Αντώνης Κουκλινός, Μιχάλης Πετσάκης, επλέξανε τα για σε μια να το στείλουμε με την αγάπη μας στη Ρόδο, την όμορφη Ρόδο. Εκεί μας ακούει φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλη την παρέα από Αφάντου Ρόδος.

Πάμε στην Αθήνα, καλημέρα φίλε Κωστή Φουντουλάκη. Καλημέρα στην Αθήνα, να κλείσουμε το ημίωρο με Βαγγέλη Γιαννάκη. Καλημέρα Γιώργο και καλή εκπομπή. Θα ήθελα να αφιερώσω σε όλους που ακούνε, στον πατέρα μου και στα αδέρφια μου, το πολλές φορές προσπάθησα, από το Βαγγέλη Γιαννάκη. Σε μια ωραία επανεκτέλεση. Να κλείσουμε έτσι το ημίωρο, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα των 12 και θα επιστρέψουμε και στην επιστροφή μας Αλέξης Κοκαράκης. Μας πει δύο λόγια με την καλημέρα του για το νέο τραγούδι με τον Γιώργη Ξυλούρη Καντρί. Βαγγέλης Γιαννάκης, κλείνουμε το ημίωρο με «Πολλές φορές προσπάθησα». Να πω πως δεν με νοιάζει που έφυγες, μα στα μάτια μου φαίνεται το μαράζι. Ένα τραγούδι που αγαπήσαμε στην πρώτη εκτέλεση με τον άρχοντα, τον Γιώργη τον Παπαδάκη. Επιστρέφουμε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Αλλαγές στο καθεστώς διαχείρισης και προστασίας του Αιγιαλού και της παραλίας φέρνει νέο πολυνομοσχέδιο, το οποίο αλλάζει το πλαίσιο ελέγχων, επιταχύνει τις διαδικασίες και αυστηροποιεί τις κυρώσεις για αυθαιρεσίες. Σε νέα ρύθμιση για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, προχωρά το οικονομικό επιτελείο, δίνοντας τη δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 72 μηνιαίες δόσεις. Οι μυστικοί μέχρι στιγμής όροι της συμφωνίας του Τραμπ με το Ιράν έχουν πυροδοτήσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με τα οικονομικά ωφέλη που ενδέχεται να αποκομίσει η Τεχεράνη. Ένα επενδυτικό ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολάριων, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη εισρωή ξένων κεφαλαίων στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, περιλαμβάνεται ρητά στη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και την αποκατάσταση των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών. Δημοσίευμα το New York Times αναφέρει πως ο Τζέφρι Έπστιν εξέταζε το ενδεχόμενο να δώσει πληροφορίες για τον Τραμπ με αντάλλαγμα μικρότερη ποινή.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή.
6: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
5: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
6: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
5: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι TY LCV.
6: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
5: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη.

0: Ντέκη 28, Γουρουνοπούλα 3,98, Σπάλα Χοιρινή 2,98, Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11,39 το κιλό. Μπριζόλα λεμού ή καρέ 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,88. Μάκβελ σπαγγέτι 650 γραμμαρίων 0,74. Νεομάτ σκόνη και υγρό 45 μεζούρες 4,95. Φα αφρόλουτρο 750 ml 1-1, 4,99. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο, 2,05. Κρασί τιτάκης, λευκό, ροζέ, ρετσίνα, 1,5 λίτρο, 4,24. Τυρόπιτα Αλφα, 3,99. Νέσκαφε 200 γραμμαρίων, 7,34. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
4: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Πανταχού. Καλημέρα. Από την Κρήτη με αγάπη, Ερωτόκριτος. Από το Ηράκλειο, μαζί μας Ράδιο Μεγαλόνισο στο Ρέθυμνο, Κρητικόρα Μαχανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα, Ράδιο Ποσπερίτη στη Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Καλημέρα στη φίλη μας, καλημέρα στη φίλη μας τη Λένα. Καλή ακρόαση σε όλους εσάς και στον υπέροχο Ερωτόκριτο που... στον υπέροχο Ερωτόκριτό μου που ακούει. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είσαι καλά, Λένα. Καλό καλοκαίρι.

Καλώς το φίλο μου το Γιώργη. Καλημέρα Γιώργη. Ο Γιώργης ο Ταχμιτζάκης. Θέλει την καλημέρα του. Καλημέρα Γιώργη. Καλή... Καλημέρα στην παρέα του Ερωτόκριτη και καλή εκπομπή.

0: Να πούμε στον κύριο Θανόπουλο, ο οποίος κάνει τη δική του μεγάλη προσπάθεια να φτιάξει μαντινάδες, να ασχοληθεί με το 15σύλλαβο που τόσο πολύ του αρέσει. Να σας πω, κύριε Κωνσταντίνη, ότι δεν έχω λάβει τις μαντινάδες που μου λέτε εδώ. Αν θέλετε, τώρα που είμαι στον αέρα, να μου τις ξαναστείλετε, γιατί με ρωτάτε ότι αυτά τα στιχάκια που στείλατε, αν είναι μαντινάδα. Δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί δεν τα βλέπω, δεν τα έχω δει. Δηλαδή, τώρα που είμαι τώρα εδώ και έχω τα μηνύματα μπροστά μου, μπορείτε να τα ξαναστείλετε, να κάνετε μία προώθηση, να έρθουν τώρα. Μέχρι τη μία προλαβαίνετε να τα ξαναστείλετε, να τα πούμε στον αέρα. Μια καλημέρα από την Αθήνα, από την κυρία Αθανασία. Αφιερώνει όλη την εκπομπή σε όλους που μας ακούνε. Είναι ευχαριστημένοι που μας ακούει. Τις κάνουμε καλή παρέα όπως πάντα. Ένα ιδιαίτερο χαιρετισμό σε όλους τους μαντιναδολόγους, μαντιναδολόγησες, αλλά ιδιαίτερα στον κύριο Λέκα και στη σύζυγό του την Ελένη. Για πάμε να ακούσουμε το καινούριο τραγούδι που μας χάρισε ο μπάρμπας μου Αλέξη Κοκαράκης και ερμηνεύει μαζί με τον Γιώργη Ξυλούρη Καντρή. Τίτλος του τραγουδιού «Χαλάλη». 2026.
1: Έχει πιάσει και χορεύει όμορφα μια κοπελιά.
0: Για να τα ακούσουμε λίγο και μετά θα ακούσουμε και στον αέρα τον Αλέξη τον Κοκαράκη.

0: από την Κρήτη και έχω μάνα τις μαθάρες και πατέρα μου το ψιλοειδή.
1: Καινούριο τραγούδι, Αλέξης Χοκαράκης με τον Γιώργη τον Ξυλούρη, τον φίλο μου τον Καντρί.
2: Μπαρμπαλέξη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, αγαπημένα μου Ανιψιέ Γιώργη Δεκάτσι. Αγαπημένα μου Ανιψιέ Μανώλη Δεκάτσι. Σας ευχαριστώ για το έργο που κάνετε στην παράδοση και σας έχει αγαπήσει όλος ο κόσμος. Με όλη την αγάπη στο ακροατήριό σου, να έχουν υγεία όλοι.
2: Πολύ χαίρομαι που σε ακούω. Σου εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σου. Πάντα να συνεχίσεις να προσφέρεις.
3: Δεν σταματώ.
2: Αυτό είναι γνωστό, είπαμε.
3: Εδώ έχω δύο καινούργια πάλι με τον Καντρί.
2: Ναι.
3: Περιμένω τον Γιάννη το Φραγκάτσι να τα ανεβάσει στην εταιρεία.
2: Α, έτοιμα, έτοιμα δηλαδή.
3: Δεν μπορώ. Εχθές βράδυ 12 ώρα μου ήρθε ένα θέμα και σκόθηκα και τώρα μετά που θα τελειώσω με σένα θα κάτσω να του βγάλω μισή και το φτιάξω. Τέλος πάντων, αυτό το τραγούδι, Γιώργη μου,
2: ναι,
3: το έζησα πολλές φορές στο πάρκο όταν ήμουνα.
2: Περιέγραψε μας το λίγο με τα δικά σου λόγια.
3: Ναι. Όταν πρωτόδα την ελευθερία, τη Λουλάτσα από την Εφιά και χόρεψε, και τότε και πόσες άλλες, δηλαδή βλέπεις κάτι πράγματα που και από εκεί επηρεάστηκα και το έγραψα.
2: Η Εφιά έχει βγάλει πολλούς χορευτές.
3: Άναζια με εγώ, ξέρεις ότι η αδυναμία μου στα σερούσια είναι μεγάλη. Λοιπόν, στο επανειδυναμίσου τρώγω χρόνο, την αγάπη μου στο ακροατήριό σου.
2: Άρα λοιπόν αυτό το τραγούδι το εμπνεύσεις από την ελευθερία τη Λουλάκη.
3: Ναι, η πρώτη από όταν την πρωτόδα ναι, να κούρεψαν φύγει το λαγούτα από τα χέρια.
2: Πετούσε δηλαδή.
3: Στην Αθήνα την πρωτόδα τώρα, που φαντάσου πόσα χρόνια πριν, αλλά αυτοί εξετρίζανε, γαλάνιζαν και κάθε φορά, δηλαδή συνέχεια καινούργια πράγματα στα πόδια της. Και πολλές άλλες ωραίες χορεύτριες. Να είναι καλά όλος ο κόσμος, την αγάπη μου στο τρογοχρόνο, καλή συνέχεια, την αγάπη μου στο κλίμα, σε όλους τους δικούς μας, σε όλο τον κόσμο ψεδικά.
2: Σε ευχαριστώ Μπαρμπαλέξη, καλή συνέχεια και...
3: Σας αγαπώ.
2: Καλή υλοποίηση στα νέα σου τραγούδια που πας τώρα να τα τελειώσεις και καλό καλοκαίρι.
3: Τα δύο είναι τελειωμένα και στο ένα συρτό τραγουδάει και ο Οδυσσέας, ο Βρέτζος, ο δάσκαλος που τον είχε δεύτερο λαγούτο ο Καλομύρης.
2: Μάλιστα, ωραία πράγματα.
3: Σας καλύζω και ό,τι μπορώ. Δεν μπορώ να κάτσω φρόνημα και σας κουράζω και εσάς.
2: Δεν μας κουράζεις, ευχαριστούμε.
3: Είναι αγάπη μου σε όλους, γεια σας.
0: Εγώ με ένα πλήθρο

0: ομάδες.
1: Χαλάλι λοιπόν, χαλάλι. Παρακαλώ.
2: Χαλάλι του κυρίου Αλέκου, χαλάλι η ζωή να ζει. Γεια σας, κύριε
1: Δεν σταματά να σκέφτεται και η σκέψη του υλοποιεί αυτά που έχει το μυαλό.
2: Μπράβο κύριε Αλέκο, συνέχεια δημιουργία. Συγχαρητήρια θερμάκια από μένα.
1: Σκέφτηκε λοιπόν τη χορεύτρια αυτή και θυμήθηκε τις παλιές όμορφες στιγμές.
2: Αυτά μας εκεντρίζουν εμάς το μυαλό κύριε Γιώργο, εμάς το μεγάλο άνθρωπο που ζήσαμε κάποιες άλλες εποχές και μέσα μου το κεντρίζει και να το μυαλό κάθε μέρα η σκέψη και δεν μ' αφήνει εσύ. Γεια κύριε Αλέκο, σ' ακριβοχαιρετώ και ευχαριστούμε που αγαπάς τα Στερούσια και όχι μόνο, εσύ αγαπάς όλη την Κρήτη, το δείχνεις με το έργο σου και να στην υγειά σου να κάνεις αυτό που μπορείς και αυτό που λέει η καρδιά σου. Γιατί αυτά είναι τα πνευματικά παιδιά που αφήνω μου πίσω μας όταν αφήγουμε από αυτή τη ζωή και μακάρι να υπάρχουν τέτοιοι ανθρώποι και να μιμούνται και οι καινούργοι, οι νέοι να μένουν στο ποδάρι αυτήν τον ανθρώπο. Γιατί πραγματικά ήταν με αξίες ανθρώποι, με ήθος, με αξιοπρέπεια. Και το θεωρούμε στην πράξη με όλους αυτούς τους παλιούς ανθρώπους το τι μπορεί ο καθένας να κάνει. Την αγάπη μου κύριε Γιώργο και σε εσάς, την οικογένειά σας, όλο το αγαπημένο ακροατήριο. Χαιρετώ και τον γαμπρό μου τον Νίκο που είπε τα ωραία του το πρωί στου Μανώλη. Τον ευχαριστούμε για όλα που γράφει αυτό και που κάνει. Και με αφήνει και εμένα η σκέψη ήσυχη. Και μία ρήμα τώρα αυτές που θα ανάνε στο επόμενο μου πνευματικό παιδί. Από λέω, αυγή αυγή λέει πραγματικά δηλαδή πώς σκεφτόμαστε εμείς οι παλιοί ανθρώποι.
1: Ναι.
2: Γιατί έχουμε ζήσει πολλά πράγματα εμείς, εμπειρίες ζωής. Και λέω, αυγή αυγή λέει σκέψη μου ευγήκε στο Σεριάνι. Όπως κατέχει από παλιά μες στη ζωή να κάνει. Αθόρυβα καμάρωνε τη φύση τον αέρα. Ποιος ήταν και Ιούνιος μια γκαψερή ημέρα. Κάπου εζήτα συντροφιά και από όσιο να αποχιάσει. Και τα προβλήματα ζωής λιγάκι να ξεχάσει. Μέσα σε αυτό το λογισμό μα και την παραζάλη. Παντύχνει με μια συντροφιά, όχι πολύ μεγάλη. Ήταν η πίστη, η τιμή, το ήθος, η αλήθεια. Και κλούθα και περίλυπη η αλληλοβοήθεια. Ο σαν το ελαττήριο σηκώθηκα απάνω. Ποιος ήταν και σεβάσμι, πρώτα σταυρό μου κάνω. Και λέω τος με το καλό, για πείτε μου που πάτε, σ' αυτή την άπονη ζωή και ψέστρα τι ζητάτε. Μα είπαν είναι εκλογές και μας ετρώει ο πόνος, που μας δημιούργησε στο πέρασμά του ο χρόνος. Βγαίνει η πίστη λέει μου, πλήθυνε η απιστία. Εγώ που κάποτε μες στη ζωή είχα όλα τα πρωτεία, ποια πέρα είναι η τιμή. Βουβή και απελπισμένη, γιατί καμία αλλαγή στο κράτος δεν μένει. Το ήθος, η αλήθεια, δεν είναι σαν και πρώτα, γιατί η ψευδιά τους έκλεισε παντοτινά την πόρτα. Ο λόγος σαντριάς τιμής, σαντρικής τιμής, η αλληλοβοήθεια, που είχαμε αλωτινά σαν φυλακτό στα στήθια, όπου μας εθωρείς λέει παέ καθόμαστε πια πέρα, γιατί μας τον εκόψανε για πάντα τον αέρα. Κλαίμε, θρυνούμε συνεχώς για τα καμώματά τους και οι επόμενες γενιές να μην το βρουν μπροστά τους. Τούτα μου έδωκε εντολή σκέψη για να γράψω, που τούτο το συνέστημα ποτέ δεν θα το πάψω. Γιατί αλλιώς ξεκίνησε εμένα η ζωή μου, πίστη μεγάλη στο Θεό η θεμελίωσή μου. Τιμή, αξιοπρέπεια, πιστά να μου κλουθούνε όλες οι μπόρες της ζωής για να με βοηθούνε. Από κοπέλι 2 χρονών έμαθα να δουλεύω και το ψωμί μου τίμια να βγάνω, να μην γυρεύω κύριε Γιώργο. Αυτά.
1: Αστήρευτη πηγή κι εσείς. Ασταμάτητη όπως τον Μπάρμπα Λέξη.
2: Αυτά κύριε Γιώργο μας κεντρίζουν το μυαλό γιατί τα ζήσαμε, τα βιώσαμε και μας κεντρίζουν το μυαλό. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο.
1: Πώς να μην βάλω τώρα ένα εφιανό, γίνεται.
2: Για τον Ευάλη αφιερωμένο σε όλους τους εφιανούς και σε όλους τους μερακλείδες.
1: Αφιερωμένο.
2: Αφιερωμένο σε όλο τον κόσμο με αγάπη.

Καλημέρα και σε ένα φίλο μας που μας στέλνει το ψευδώνυμό του, King Alcatraz. Οι ρίζες μου, λέει, είναι από τη Μάνη, αλλά αγαπάμε Κρήτη και τη Λύρα. Καλημέρα από την Αθήνα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.

Καλημέρα και στον Πειραιά, στη φίλη μας την Κλειό. Συγχαρητήρια κύριε Γιώργο για την υπέροχη εκπομπή σας και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Καλό καλοκαίρι σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα και στα Χανιά, Ρούλα Γκαναμπούχλη. Καλημέρα, καλή και ευλογημένη Τετάρτη. Ο Θεός μαζί μας. Σε όλο το κρατήριο, ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψιές στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του και στον καθένα ξεχωριστά.

Καλό μεσημέρι και στη φίλη μας την Άννα τη Μιχαλάκη. Καλημέρα και στον Νίκο. Καλημέρα στον αγαπημένο ερωτόκριτό μας με την παρέα του. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Πάλι με Κωστή Κακουντάκη στη Λύρα, στα Λαγούτα, Μιχάλης Πετσάκης, Γιάννης Κακλής. Μαύρο καντήλι, μαύρο φως.

Να το στείλουμε στο Γιώργο το Φουστάνι. Κάνε λέει ένα προσκλητήριο Χριστέ μου στον πλανήτη. Να έρθουν όλοι οι κριτικοί στη δοξασμένη Κρήτη. Και όπου κι αν πάει ο κριτικός σε όλο τον πλανήτη, μες στην καρδιά του κουβαλεί τη δοξασμένη Κρήτη. Γιώργος Φουστάνης, καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι φίλε Γιώργο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κοκακόλα κουτί, 0,90. Κοκακόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1:1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
7: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
8: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
7: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
9: μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
10: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
11: Το Matala Beach Festival παρουσιάζει την Έλενα Παπαρίζου. My number one καλοκαίρι τώρα ξεκινάει. Σάββατο 20 Ιουνίου. Hit μετά το hit non-stop. Μόνο ρυθμός, ένταση και pure festival feeling. Αν υπάρχει λόγος, είναι αυτός. Έλενα Παπαρίζου live. Just leave it. Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
15: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
16: Μη μ' αφήνεις τώρα, που είναι όλα πιο δύσκολα.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
19: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
20: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
21: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
22: Πάνε τα χρόνια και περνούν σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού από τα παίρνει ο αέρας. Και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.
23: Φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει. Επιστροφή τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, Μιχάλης Γρινιεζάκης.
24: Αχι, αχι, τσιό, δε περνώ το πατρικό, το σπίτι του...
23: Το σπίτι του κυρού μου είναι ο τίτλος του τραγουδίου που το ψάχνετε και σας αρέσει.
24: Σπίτι του κυρού μου θώρω, το μπορώ αδιανό και βάνω με τον...
23: Θα το στείλουμε στη φίλη μας τη Γιούλη που το ζήτησε. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή. Μια όμορφη μέρα. Αφιερωμένο το τραγούδι που παίζει στα εγγονάκια μου που κάνουν διακοπές με τη γιαγιά και τον παππού μαζί μας.
24: Και να ξαναγινούμουνε 10 χρονό κοπέλι. 10 χρονό κοπέλι να ζήσω χρόνια όμορφα.

αυτές τις όμορφες στιγμές να θέλα ξαναζήσω. Να πάρω απάνω το στενό να σμίξω τσιγερό τους. Αχ, να σμίξω τσιγερό τους, να το σε δώσω ένα φίλο.

Όσα σου και πάψε, Μιχελάκη. Και πάψε, Μιχελάκη, τσιο, τύχεις ψήσει, βάλε μας να πιούμε ένα γρασάκι.

0: τα χρόνια και μαζί εμείς έψανε και εκείνη. Μισέψανε και εκείνη μα η μορφή του στην καρδιά ώστε να ζω θα μείνει.
1: Μα η μορφή του στην καρδιά ώστε να ζω θα μείνει. Το σπίτι του καιρού μου, Μιχάλης Γρινιαζάκης. Μας έχει στείλει τις μαντινάδες, τα στιχάκια αυτά που προσπαθεί να φτιάξει μαντινάδες ο κύριος Κωνσταντίνος Θανόπουλος. Με λίγη λίγη επεξεργασία γίνονται άριστα. Η πρώτη θέλει πολύ να φτιαχτεί. Λες κύριε Κώστα, αλάργο μαύσεις μοναχό και το κατές κιόλας. Βέλος μέσα στην καρδιά δεν λέει μπλιό να φύγει. Δεν έχει ομοιοκαταληξία, πρέπει να έχει ομοιοκαταληξία. Ενώ η δεύτερη λες αλάργο η ζωή κυλά και καίγομαι για σένα. Δεν παγουδιένει ο πόνος μου λεπτό χωρίς εσένα. Αυτή μάλιστα. Και νόημα έχει και ομοιοκαταληξία έχει. Για σένα, εσένα. Παρακάτω, αλάργο μπλιό δε ζω από την αγκαλιά σου. Μίσεψες μα πονεί η καρδιά.
2: Σε περιμένω.
1: Και δεν παγουδιένει ξανά.
2: Να φτερουγήσει πάλι η καρδιά μου.
1: Θέλει λίγο φτιάξιμο αυτή. Στο δρόμο γυρεύγω γιατρό, αλάργω από τα θηρία να παγουδιάσω την πληγή που φέρνει αδικία. Θηρία αδικία. Αλάργω πάει ο λογισμός μου τη νύχτα που νυχτώνει. Δεν παγουδιένει η καρδιά, ο πόνος δεν μερώνει. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Λίγο λίγο και θα στρώσει η μαντινάδα, θα φτιάξουν τα πράγματα.
3: Έχουμε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Χαιρετώ, χαιρετώ, χαιρετώ, χαιρετώ.
3: Καλώς τον, καλώς τον κύριο Τριανταφυλάκη από τη Σούδα.
4: Εδώ είμαστε παρέα, τρώμε, πίνουμε και σας ακούμε. Το λόγο μου περάσαμε μαζί, ωραία.
3: Αυτό χαίρομαι κι εγώ, ότι περνάμε όμορφα μαζί.
4: Μην τυχόν και σε βγάλει ο δρόμος Χανιά και δεν πάρθουμε τηλέφωνο, πρέπει να μου δώσει τηλέφωνο.
3: Εντάξει, θα το κανονίσουμε.
4: Να το δω. Χαιρετώ όλο τον κόσμο. Τα χαιρετήματά μου, την αγάπη μου, στην οικογένειά σου. Στον Καλογεράκη δεν μας ακούει, λέει, σήμερα τον άκουσα.
3: Εχάλασε το ράδιο, εχάλασε την Παρασκευή, θα το έχει.
4: Ναι, τον άκουσα, ναι, τον άκουσα. Η κόρη μου με την κόρη μου δουλεύουν μαζί, έχουν μεγάλη αγάπη. Και σε όλο τον κόσμο. Στο Σωμαροστελή, όποιος μας ακούει, όποιος μας ακούει. Τα λέμε την Παρασκευή.
3: Καλό μεσημέρι και την Παρασκευή με καλό. Ευχαριστώ.
4: Να'σαι καλά, γεια.
1: Γωνιανάκης, σε περιμένω.
2: Περιμένω να'ρθεις κοντά μου, να φτερουγήσει.
1: Βασιλικάκι μου.
2: Για μου.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
0: Καλώς την.
1: Έπαμε και εγώ. Καιρό
0: έχω να σε ακούσω, καιρό.
1: Εντάφω δεν είχαμε τη Δευτέρα.
0: Δεν με αφήσανε.
1: Μα άλλη φορά πάρεις απουσία.
0: Θα μείνω στην ίδια τάξη με ποιος το είπε, ο Ηλίας. Θα μείνω στην ίδια τάξη εδώ.
1: Δεν τον άκουσα γιατί δεν ήμουν εδώ, αλλά τώρα πρόλαβα εγώ και ήρθα.
0: Πες μου μια, πες μου.
1: Να σου πω δυο.
0: Ωραία, να σου πω και
1: θα
0: εγώ μετά.
1: Θα σου πω, θα καλημερίσω με πρώτα τις φίλες, τη Ρούλα, την Έλενα. Και στην Έλενα θα πούμε χρόνια πολλά, γιατί έχει σήμερα γενέθλια.
0: Να ζήσει, να ευτυχήσει, χρόνια πολλά και από εμάς.
1: Σ' άκουσε, σ' ακούει. Εγώ θα πω, Έλενα, σου εύχομαι τα χρόνια σου να τα εκατοστήσεις και να σ' αξιώσει ο Θεός χίλιες χαρές να ζήσεις. Όλα του κόσμου τα καλά να θούνε να σε βρούνε κι οι πέτρες να γεννούν καρδιές για σένα να χτυπούνε. Πουλιά να γίνουν οι χαρές και να σου τσελαϊδούνε. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά από μένα να σου πούνε. Με την αγάπη μας όλων, Έλενα, να σε χαίρεται ο Νίκος και η κόρη σου. Τη Ρούλα μας πάρα πολλά φυλάκια και τώρα δεν προλαβαίνει του Αναστάση τραγούδι.
0: Προλαβαίνω.
1: Εντάξει, όλα καλά. Πες μου εσύ, γιατί εγώ ήταν οι μαντινάδες από το βιβλίο της κυρίας Μιλογιαννάκη.
0: Και εγώ θα σου πω μια του ραπτάκι του συντέκνου που λέει «Με χίλια συναισθήματα και εκείνα μπερδεμένα, σ' αγάπησα και ελπίζω πως και εσύ αγαπάς
1: εσένα,
0: εμένα».
1: Ποιο άλλο? Άσπρο μου τριαντάφυλλο κι όμορφο γιασεμί μου, με την καρδιά μου την καρδιά σου δίνω την ευχή μου. Λέει η κυρία Μιλογιαννάκη.
0: Και έχει άλλη μία γιατί πάει μαζί. Λέει με μπερδεμένα αισθήματα και χίλιες αναμνήσεις.
1: Ωραία.
0: Δίνω τροφή του στεναγμού, ίσα με να γυρίσεις.
1: Το όνειρο λέει όχι πάλι δεν πάει. Δεν έχω. Πάντα σου σαν τον αετό. Στα ξέκορφα να βγαίνεις. Να ξεπερνάς τα σύννεφα. Με τα άστρα να ξωμένεις. Σε κάμω αστροναύτη.
0: Ναι. Έτοιμος είμαι.
1: Η μάνα λέει που σε γέννησε, ο θιός να τη ταξώσει, στην πιο ψηλότερη κορφή να σ' αποκαμαρώσει.
0: Κατέχεις...
1: Εσύ να καμαρώσεις τα διδυμάτια τώρα που θα περιμένεις.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Κατέχεις, λέει ο Ραπτάης, να το κλείσουμε με αυτό, κατέχεις γιάντα αλμυρή γεύση, το δάκρυ έχει.
1: Όχι.
0: Γιατί είναι ο πόνος θάλασσα και ο ντεφουσκόνη τρέχει.
1: Η Παναγία λέει δέσποινα, Αγία του κόσμου σκέπη, να στείλει την αγάπη τη, Γιώργο μου, να σε βλέπει.
0: Όλο τον κόσμο να βλέπει.
1: Ναι, όλο τον κόσμο. Τελειώσαμε.
0: Την Παρασκευή
1: τα παιδιά,
0: με το καλό. Ναι, τελειώσαμε.
1: Καλές επιτυχίες και εμένα έγραψε καλά σε όλα, λέει. Δεν ξέρω, αλλά δεν έχει πρόβλημα.
0: Θα βγουν οι βαθμολογίες για όλους. Πιστεύω να είναι καλές βαθμολογίες για όλα τα παιδιά.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι να μην είναι η ζωή δεν τελειώνει εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Ωρα καλή σου Γιώργο Λεκάτσι, φυλάκια στο σπίτι σε όλους.
0: Την Παρασκευή με καλό, σε περιμένουμε.
1: Και βέβαια.
0: Ζωηδάκης.
2: Ω, παμιτσιό κοπελιδάκι μου που γίνεται σου μεγάλη.

Να είσαι καλά, Έλενα Σαρχάνες. Μας έστειλε και φωνητικό μήνυμα. Τα ακούσαμε και τη φωνή της. Ευχαριστεί και εμένα και την κυρία Εύα για τις ευχές μας για τα γενέθλιά της. Να είσαι καλά, Έλενα. Ό,τι επιθυμείς, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Χαρούμενα γενέθλια και του χρόνου, και του χρόνου με υγεία. Να σου στείλουμε και τις ευχές. Να έχει το τραγουδάκι. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Στέλνει και ο Βαγγέλης ο Πιθαρούλης που τραγουδάει. Για όσους έχουν κάθε λόγο να χαίρονται. Σε εσάς που έχετε γενέθλια, σε εσάς που γιορτάζετε.

0: χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Τελειώνει η εκπομπή και φεύγουμε σε λίγο, παρακαλώ.
1: Έλα, Γιώργο.
0: Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Καλά.
1: Καλά. Πού είστε, σε χάνουμε, εξαφανίζεστε.
0: Δύο Δευτέρες τώρα έπρεπε να απουσιάσω και ζητώ συγγνώμη και στον αέρα.
1: Εντάξει, δεν είναι πιστεύω... θέμα συγγνώμη.
0: Δεν θα το ξανακάνω.
1: Το λέμε γιατί μας ελείπεις, όχι για κανένα λόγο.
0: Πιστεύω να μην ξανατύχει έτσι να απουσιάσω.
1: Λοιπόν, χαιρετήσω τον Ηλία στο Γιου 10, τον Μπουστάρο, την Κατερίνα στη Γιάννο, την κυρία Εύα Πάξα πριν από λίγο, ωραίες βαντινάδες σου λέει. Το Χαραλάμπι και όλο τον κόσμο και λέω λοιπόν κι εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν θα ντραπώ το δάκρυ μου στο μάγουλο να αφήσω. Φτάνει να γίνεις αφορμή για να... Φτάνει να γίνει αφορμή για να γυρίσεις πίσω. Και έρχεσαι, φέρνεις τη χαρά. Φεύγεις, αφήνεις πόνο. Είναι δύο συναισθήματα που εγώ τα νιώθω μόνο. Και αφού έχω αισθήματα νεκρά, λέει, και όνειρα σκοτωμένα, θα καταστρέψεις, δεν μπορείς τίποτα από μένα.
0: Μπράβο, ωραίες όλες.
1: Αυτά.
0: Εγώ θα σου πω τότε μία κλείνοντας και σημείωσέ τη, γιατί είναι Ματιναδάρα, είναι του Γιώργη του Χρονάκη, το αείμνηστο από το Αστρίτσι.
1: Ναι.
0: Που είχε πει ότι όλου του κόσμου τα καλά να τάχω δεν μου κάνουν.
1: Mm-hmm.
0: Δύο λόγια από τα χείλη σου, γλυκά, αυτά με φτάνουν.
1: Πολύ ωραία. Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Τα λέμε. Καλό απόγευμα.
0: Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης.
2: Ο πλουσιότερος υγιής είμαι και το πιστεύω.
0: Από την εκπομπή της Αριστείας, ο πλουσιότερος της γης.
2: Κάθε που τσιγυρεύω.
0: Για την οικογένειά του στα Σφακιά, για τη θεία του στα Χανιά και για την κυρία Εύα και για όλους.

πράγματα απλά τι κάνουν σημαντικού στου ανθρώπου. Κάπως έτσι κλείνουμε σήμερα την εκπομπή. Να περάσετε μια όμορφη ημέρα. Την Παρασκευή στις 11 να είμαστε καλά, να ξαναβγούμε στον αέρα, να τα ξαναπούμε. Και ξαναλέω τη μαντινάδα του Χρονάκη. Όλου του κόσμου τα καλά να τα έχω δεν μου κάνουν. Δυο λόγια από τα χείλη σου γλυκά, αυτά με φτάνουν. Καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. Δεν είπα την αφιέρωση του Μπαϊράμ, του φίλου από το Αϊβαλί. Άλλο Μπαϊράμ. Στο όμορφο Αϊβαλί. Καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι, Μπαϊράμ.

0: στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Μία προσφορά. Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
2: Ερωτόκριθος. Η ώρα είναι μία.
3: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
4: Το θέμα του προπονητή βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας του ΠΑΟΚ, ωστόσο η πραγματικότητα είναι πως αρκετά από όσα συμβαίνουν αυτές τις ώρες κινούνται ακόμη σε επίπεδο διαδικασιών. Το διαζύγιο με το Ρασβάν Λουτσέσκου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη για καθαρά διαδικαστικούς λόγους, ενώ ο Μαρίνο Πούσιτς είναι το φαβορί για τον πάγκο των Ασπρόμαυρων. Για τις φιλοδοξίες του Μεξικού στο Μουντιάλ αλλά και για το γεγονός ότι δεν έχει δείξει ακόμη τον καλύτερο του εαυτό, έκανε λόγο ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα σε συνέντευξή του. Πορτογαλικό δημοσίευμα επιβεβαιώνει το θέμα Βρουσάη για τον Ολυμπιακό, ενώ επαναφέρει και το όνομα του Μίτζα. Ο Μάριος Βρουσάη είναι πολύ πιθανόν να επιστρέψει στο ερυθρόλευκο ρόστερ, γράφτηκε επίσης και για τον Πολωνό γκολκίπερ Μίτζα, για μια θέση όμως που οι Πειραιώτες είχαν δρομολογήσει να κλείσουν τον Σέρβο Πόποβιτς. Συμφωνία Παναθηναϊκού Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμαρά, ο 23χρονος μέσος αναμένεται να ενταχθεί στους πράσινους ως το τέλος της εβδομάδας σε μια μεταγραφή περίπου 5 εκατομμύριων ευρώ.
5: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
8: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
7: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
8: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
7: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
8: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
7: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
8: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
7: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
8: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
7: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
8: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
7: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
8: Runner και Tronix.
7: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
10: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
9: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
11: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη ζωή.
12: Διάλεξε ένα νούμερο ανάμεσα στο 19 και στο 21. Έρχονται τα τρία πιο δυνατά Midnight Sets του καλοκαιριού στο Μάταλα. Direct από τη Βαρκελόνη, ο master του Groovy Tech House, Lex Lay. Με Pure Female Energy από το Buenos Aires, Lefrak. Και ο εκπληκτικός resident του Eden, Akan. Μαζί τους, η Kefi, Andy Manson και Anthony. Matala Beach Festival, 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
13: Θέλεις έπιπλα, ποιοτικά και οικονομικά. Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
14: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
15: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
14: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
15: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
14: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε.

0: Μαρινάκη στο στούντιο Μαζού Ρεκόρντ. Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist. Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Ο Μουσικός και Λαογραφικός Σύλλογος Τεχνών Σπουδή σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με τίτλο «Ευθύνη να είσαι κριτικός». Την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Η βραδιά είναι αφιερωμένη στη ζωή και τη μουσική του Κώστα Μουντάκη με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μαθητικού φεστιβάλ Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Ευθύνη να είσαι κριτικός σημαίνει να θυμάσαι, να τιμάς και να συνεχίζεις. Σας περιμένουμε.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ένας γουρό με λαχρίμο, ο Θε μου κάνει ταχύ, ο Θε μου κάνει ταχύ.
0: Ερωτόκριτος.

0: γνωστοί.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Αλλαγές στο καθεστώς διαχείρισης και προστασίας του Αιγιαλού και της παραλίας φέρνει νέο πολυνομοσχέδιο, το οποίο αλλάζει το πλαίσιο ελέγχων, επιταχύνει τις διαδικασίες και αυστηροποιεί τις κυρώσεις για αυθαιρεσίες. Σε νέα ρύθμιση για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, προχωρά το Οικονομικό Επιτελείο, δίνοντας τη δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 72 μηνιαίες δόσεις. Οι μυστικοί μέχρι στιγμής όροι της συμφωνίας του Τραμπ με το Ιράν έχουν πυροδοτήσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με τα οικονομικά ωφέλη που ενδέχεται να αποκομίσει η Τεχεράνη. Ένα επενδυτικό ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολάριων, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη εισρωή ξένων κεφαλαίων στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, περιλαμβάνεται ρητά στη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και την αποκατάσταση των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών. Δημοσίευμα το New York Times αναφέρει πως ο Τζέφρι Έπστιν εξέταζε το ενδεχόμενο να δώσει πληροφορίες για τον Τραμπ με αντάλλαγμα μικρότερη ποινή.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
7: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο. Το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
6: Μπελέντο. Πολυκαρπικό. Αυτοκλαδευόμενο. Κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
7: Μπελέντο. Καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
6: Μπελέντο. Το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
7: Μπελέντο. Από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
9: Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Σβάν Ζαμπόν 200 γραμμαρίων 2,84. Σαμπουάν Σάιος 440 ml 2,44. Όμο απορρυπαντικό υγρό 45 μεζούρες 4,97. Αφρόλουτρο νοξίμα 750 ml 2,95. Υγρό πιάτων φέρι 900 ml 3,68. Μπύρα αλφα 4x500 ml 4,64. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910 92 434.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου
0: Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
12: Το Matala Beach Festival παρουσιάζει την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της ελληνικής pop έρχεται στα Μάταλα με το Σπάστε τα Tour. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Hits, συνέστημα και ασταμάτητη ενέργεια. Να μην αργήσεις, να μου απαντήσεις. Αναστασία Live. Just leave it. Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
13: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
7: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
8: Έχουμε Αλφα! Παντού!
7: Δηλαδή?
8: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
10: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
11: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
13: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
15: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
16: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
15: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπαντιδάκη.
16: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
15: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
16: Να ειδώ πως η τονοδουλιά.
15: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ερωτόκριτος.
18: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
13: Ερωτόκριτος.
19: Σίδερα δε με στέλνουνε σκηνιά, δε με βαστούνε.
13: 87,9.

Έπιασα και καρφώξανε μαχαίρια εις την καρδιά μου. Άντε σαν μαχαίρια εις

Άμα έμαθα στα βάσανα να αντέχω. Στα βάσανα να αντέχω και τσίκα ήμου σπαρή γοριά.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθενός και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: παιδιά.
1: Κεροτόφιτος. Η ώρα είναι 3.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Το θέμα του προπονητή βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας του ΠΑΟΚ, ωστόσο η πραγματικότητα είναι πως αρκετά από όσα συμβαίνουν αυτές τις ώρες κινούνται ακόμη σε επίπεδο διαδικασιών. Το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη για καθαρά διαδικαστικούς λόγους, ενώ ο Μαρίνο Πούσιτς είναι το φαβορί για τον πάγκο των Ασπρόμαυρων. Για τις φιλοδοξίες του Μεξικού στο Μουντιάλ, αλλά και για το γεγονός ότι δεν έχει δείξει ακόμη τον καλύτερο του εαυτό, έκανε λόγο ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα σε συνέντευξή του. Πορτογαλικό δημοσίευμα επιβεβαιώνει το θέμα Βρουσάη για τον Ολυμπιακό, ενώ επαναφέρει και το όνομα του Μίτζα. Ο Μάριος Βρουσάη είναι πολύ πιθανόν να επιστρέψει στο ερυθρόλευκο ρόστερ, γράφτηκε επίσης και για τον Πολωνό γκολκίπερ Μίτζα, για μια θέση όμως που οι Πειραιώτες είχαν δρομολογήσει να κλείσουν τον Σέρβο Πόποβιτς. Συμφωνία Παναθηναϊκού Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμαρά, ο 23χρονος μέσος αναμένεται να ενταχθεί στους πράσινους ως το τέλος της εβδομάδας σε μια μεταγραφή περίπου 5 εκατομμύριων ευρώ.
4: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τιμπάκι. Στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
8: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
9: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
8: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
9: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
8: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
9: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
0: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Το Matela Beach Festival είναι εδώ. 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνις Φίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matela Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
11: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Ομονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
15: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
14: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είναι για να πιω φαρμάκια. Πλαστήμω την προξενήτρα που δεν μας να τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου τη γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.

Υπάρχω μες στη σκέψη σου, υπάρχω εις τη ζωή σου. Κι ώσπου να ζεις, κι εγώ θα ζω μέσα στη θύμησή σου. Υπάρχω, υπάρχω, υπάρχω μες στη σκέψη.

Το μπαξέ του κήπου σου μικρή μου και τρέφω τα λουλούδια σου με την αναπνοή μου. Υπάρχω, υπάρχω, υπάρχω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και βροχές σε σποράδες Εύβοια, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Τρίκαλα, 28 Θάσος Λίμνος, 29 Ηράκλειο, 30 Γιαννιτσά Κέρκυρακος, Μύκονος, Νάξος, Πρέβεζα, Ρέθυμνος, Ύφνος, Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη, Αρταπάρος, 32 Καλαμάτα, Σπάρτη, 34 Αθήνα, Σάμος.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
8: Φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά, και καλύτερη σοδιά.
9: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
11: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
9: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
11: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
9: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
13: Ο Μουσικός και Λαογραφικός Σύλλογος Τεχνών Σπουδή σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με τίτλο «Ευθύνη να είσαι κριτικός». Την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Η βραδιά είναι αφιερωμένη στη ζωή και τη μουσική του Κώστα Μουντάκη με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μαθητικού φεστιβάλ Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Ευθύνη να είσαι κριτικός σημαίνει να θυμάσαι, να τιμάς και να συνεχίζεις. Σας περιμένουμε.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στη δίκη για τα Τέμπη το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα για τη διαβίβαση των πρακτικών στον ανακριτή του Αρείου Πάγου. Ξανά σε δίκη για τους βιασμούς τριών ανηλίκων ο Δημήτρης Λιγνάδης. Πρωτοδίκος, ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών με αναστολή για 2 βιασμούς, ενώ είχε αθωωθεί για 2 ακόμη υποθέσεις. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ό,τι αφορά τα περιουσιακά δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στον απόϊχο των πρόσφατων επεισοδίων στην Αλβανία με φόντο τα επενδυτικά σχέδια στην αλβανική ακτογραμμή βορείως του Αυλώνα. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα διαψεύδει πως προστατευόμενη περιοχή πωλήθηκε σε επενδυτές συμπεριλαμβανομένου του γαμπρού του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.474 μονάδες. Ακριβαίνουν οι καθαρισμοί οικοπαίδων όσο η προθεσμία πλησιάζει προς την εκπνοή της.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς το Μάτα Βελανιδί.
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι TY LCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
7: Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11,39 το κιλό. Μπριζόλα λεμού ή καρέ 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,88. Μάκβελ σπαγγέτι 650 γραμμαρίων 0,74. Νεομάτ σκόνη και υγρό 45 μεζούρες 4,95. Φα αφρόλουτρο 750 ml 1-1, 4,99. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο, 2,05. Κρασί τιτάκης, λευκό, ροζέ, ρετσίνα, 1,5 λίτρο, 4,24. Τυρόπιτα Αλφα, 3,99. Νέσκαφε 200 γραμμαρίων, 7,34. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-023-554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Το Matala Beach Festival παρουσιάζει την Έλενα Παπαρίζου. My number one καλοκαίρι τώρα ξεκινάει. Σάββατο 20 Ιουνίου. Hit μετά το hit non-stop. Μόνο ρυθμός, ένταση και pure festival feeling. Αν υπάρχει λόγος, είναι αυτός. Έλενα Παπαρίζου live. Just leave it. Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
13: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
12: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
13: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
12: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ.
13: Να ειδώ πως η τονοτουνιά.
12: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: σας.
1: Καλά παιδιά. Ερωτόκριτος.
2: Όσο κι αν λες, κι αν λες πως δε με θες, η αγάπη μου πληθαίνει. Κι ο κάκτος είναι άνυδρος, όμως λουλούδι βγαίνει.
0: Πάμε και μια σούστα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πάλι

0: κινδυνεύω.
1: Η δυνατή φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
3: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Την
0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
10: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
11: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Είμαστε κριτικοί και στηρίζουμε την Κρήτη. Ακούμε Ερωτόκριτος.
1: Γίνου δεντρό κι εγώ πουλί, στυκλώνου σου να κάτσω και να τα σπάσω τα φτερά να μην ξαναπετάξω.

0: πνεύματος.
1: Είναι και εκείνες. Και εκείνες οι στιγμές, το λίγο δεν μου φτάνει. Θέλω πολλά, πολλά από σένα, ναι, και ας ξέρω πως δεν κάνει.

χαρώ σε γεια σε μη μου. Το αν και πόσο σ' αγαπώ. Το αν και πόσο σ' αγαπώ μη με ρωτήξεις, Βιόλα. Μη με ρωτήξεις, Βιόλα, σ' αυτή την ψεύτρα ή

θα το μάθει σαν πόνο. Δεν θα το μάθει αν εμπονώ, αν σ' αγαπώ και πόσο. Αν σ' αγαπώ και πόσο κι αν παλεύω μέσα μου να μην το φανερώσω.

παλικάρι, πώς την αγαπώ. Φεγγάρι πώς την αγαπώ, Μιτζή το πιζνά Γιάννη. Μιτζή το πιζνά Γιάννη, τη βιόλα το πονιά.

που έχει στέναγμο. Η νύχτα που έχει στέναγμο κι ο πόνος της τσεπάζει. Κι ο πόνος της τσεπάζει ανάθεμα σε για καρδιά. Πόσο πολύ σου μοιάζει. Νύχτα πορίζει, νύχτα πορίζει μόναξα και τα στενά γυρίζει. Και τα στενά γυρίζει κι όπου πονούνε οι ψυχές πηγαίνει και καθίζει. Στη τζιμιθιά μου, για σε μη μου στη τζιμιθιά μου η μοναξά. Άντες, στη τζιμιθιά μου καθαργά η μοναξά με βρίνει. Μόναξα με βρήνει να μην αφήσει ζωντανό.

χαρώσει κόπε για μου. Στον κάτω κόσμο να διαβείς, στον κάτω κόσμο να διαβείς, ο πίσω θα σε φέρω. Ο πίσω θα σε φέρω και να με πούνε αναντρώ.

τι διαβάρω. Για σε μη μου τι διαβάρω στο μυαλό. Ό,τι κι αν θελήσω. Ό,τι κι αν θελήσω μέσα σε 24.

Δε συγχωρώ τα λάθη σου, τζερά μου. Δε συγχωρώ τα λάθη σου, όσο κι αν σου έχω πάθος. Όσο κι αν σου έχω πάθος, ποτέ τσενείς δεν πήγωσαι, ναι.

θάνατος του χωρισμού αιτία. Του χωρισμού αιτία το αν και πόσο μ' αγαπάς δεν έχει σημασία.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
3: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
2: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
3: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
2: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
3: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
2: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
3: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
2: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
3: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
2: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
3: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
2: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
3: Runner και Tronix.
2: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
9: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
10: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
11: Διάλεξε ένα νούμερο ανάμεσα στο 19 και στο 21. Έρχονται τα τρία πιο δυνατά Midnight Sets του καλοκαιριού στο Μάταλα.

0: Resident του Eden, Ακάν. Μαζί τους η Κέφη, Άντι Μάνσον και Άντωνη. Μάταλα Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
1: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη.
4: Ακούστε
3: λύση.
4: Την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ερωτόκριτος.
7: Ο που καημένε νεραγλή, καημένε.
4: Μόνο κριτικά.

0: ταξίδι της ζωής σας στη θάλασσα των συναισθημάτων. Ερωτόχρητος.
1: Αν εμποθάνω και δε βρω τρόπο να τσιμιλήσω, του φεγγαριού τι να τσιπεί παραγγελιά θα αφήσω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Η θάλασσα παρηγοριά γεμίζει με και ελπίδες, γιατί είναι τόσο ήρεμη μετά τις καταιγίδες.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
5: Δεν υπάρχει.
6: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
6: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
7: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
8: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-0-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
9: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Ο Μουσικός και Λαογραφικός Σύλλογος Τεχνών Σπουδή σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με τίτλο «Ευθύνη να είσαι κριτικός». Την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Η βραδιά είναι αφιερωμένη στη ζωή και τη μουσική του Κώστα Μουντάκη με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μαθητικού φεστιβάλ Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Ευθύνη να είσαι κριτικός σημαίνει να θυμάσαι, να τιμάς και και να συνεχίζεις. Σας περιμένουμε.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: λιγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Έρωτας για την Κρήτη. Πάθος για τη μουσική του τόπου μας. Ερωτόκριτος.
1: Ήρθες ως σαν την άνοιξη μέσα στη χειμωνιά μου και ανατολή μου τόκαμες το ηλιοβασίλεμά μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήλιε, την τόση λάμψη σου στη θάλασσα χαρίζεις. Την κάνεις τόσο όμορφη και τη χρυσοστολίζεις.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στις περιφερειακές ενότητες Λασιθίου και Ηρακλείου, σε Κάρπα Θολές, Βοϊκαρία, Σαμοχείο και Αττική. Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, η εφαρμογή Πόσο Κάνει, δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων ευρείας κατανάλωσης που πολλούνται στα σούπερ μάρκετ της χώρας. Την ικανοποίησή του για την αναστολή της προγραμματισμένης αύξησης 12% στα ναύλα των φορτηγών οχημάτων που είχε ανακοινωθεί, εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου. Άρση κυρώσεων, ελεύθερες εξαγωγές πετρελαίου, πρόσβαση σε παγωμένα κεφάλαια και αναπτυξιακό πακέτο Μαμούθ είναι τα τεράστια οικονομικά δώρα στο Ιράν από τη συμφωνία με τον Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου. Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου αναμένεται να ανακάμψει σταδιακά εφόσον ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ αλλά και να πετύχει σημαντικό πλεώνασμα το 27 σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Ως μη οριστικό και υποαίρεση χαρακτηρίζει το μνημόνιο κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ο Τραμπ, που προειδοποιεί μάλιστα ότι αν δεν μείνει ικανοποιημένος μπορεί να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ευνοεί.
5: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
10: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
9: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχής το ίδιο.
10: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
9: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
10: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Το Matala Beach Festival παρουσιάζει την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της ελληνικής pop έρχεται στα Matala με το Σπάστε τα Tour.
14: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Hits, συνέστημα και ασταμάτητη ενέργεια. Να μην αργήσεις, να μου απαντήσεις. Αναστασία Live, Just Leave It. Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
15: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
16: Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Σβάν Ζαμπόν 200 γραμμαρίων 2,84. Σαμπουάν Σάιος 440 ml 2,44. Όμο απορρυπαντικό υγρό 45 μεζούρες 4,97. Αφρόλουτρο νοξίμα 750 ml 2,95. Υγρό πιάτων φέρι 900 ml 3,68. Μπύρα αλφα 4x500 ml 4,64. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα 7,95.
15: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
17: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβετιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
18: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ερωτόκριτος.
1: Να σου αέρας να περνέζουμε μέσα στα σωτικά μου.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 2892053382 και 6932331611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
5: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
10: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
5: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
10: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
5: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
10: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
12: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
13: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
2: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
14: Ένα βουνό ερωτήξα, ή τα στιγμές θυμάται.
2: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
14: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
2: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ.
14: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
2: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Όσες αγάπες στη ζωή, όσες αγάπες στη ζωή με έχουνε σημαδέψει. Όπου με έχουνε σημαδέψει, όταν τσι φέρνω στο μυαλό σε μια μπερδένη σκέψη.

0: Μαράκι. Το τσακούμα σοκάτσι και θα σου ναψω τη φωτιά με δίχως τσακουμάκι.
1: Γεια σου Καντρί.
0: Γεια σου Μανιάκο.
1: Ο έρωτας που αφορμή, ο έρωτας που αφορμή δεν γίνεται πολέμου. Όπα δεν γίνεται πολέμου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
3: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
2: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο.
3: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
2: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
3: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1:1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
7: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Ο Μουσικός και Λαογραφικός Σύλλογος Τεχνών Σπουδή σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με τίτλο «Ευθύνη να είσαι κριτικός». Την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Η βραδιά είναι αφιερωμένη στη ζωή και τη μουσική του Κώστα Μουντάκη με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μαθητικού φεστιβάλ Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Ευθύνη να είσαι κριτικός σημαίνει να θυμάσαι, να τιμάς και να συνεχίζεις. Σας περιμένουμε.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Κερωτόκριτος.
1: Βάρες μου χανιωτή και σκόρφη του ψιλωρίτη, κορφή του ψιλωρίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self-Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22-242.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στις περιφερειακές ενότητες Λασιθίου και Ηρακλείου, σε Κάρπαθο, Λέσβο, Ικαρία, Σαμοχείο και Αττική. Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, η εφαρμογή Πόσο Κάνει, δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων ευρείας κατανάλωσης που πολλούνται στα σούπερ μάρκετ της χώρας. Την ικανοποίησή του για την αναστολή της προγραμματισμένης αύξησης 12% στα ναύλα των φορτηγών οχημάτων που είχε ανακοινωθεί, εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου. Άρση κυρώσεων, ελεύθερες εξαγωγές πετρελαίου, πρόσβαση σε παγωμένα κεφάλαια και αναπτυξιακό πακέτο Μαμούθ είναι τα τεράστια οικονομικά δώρα στο Ιράν από τη συμφωνία με τον Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου. Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου αναμένεται να ανακάμψει σταδιακά εφόσον ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ αλλά και να πετύχει σημαντικό πλεώνασμα το 27 σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Ως μη οριστικό και υποαίρεση χαρακτηρίζει το μνημόνιο κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ο Τραμπ, που προειδοποιεί μάλιστα ότι αν δεν μείνει ικανοποιημένος μπορεί να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Το Matala Beach Festival παρουσιάζει την Έλενα Παπαρίζου. My number one καλοκαίρι τώρα ξεκινάει. Σάββατο 20 Ιουνίου. Hit μετά το hit non-stop. Μόνο ρυθμός, ένταση και pure festival feeling. Αν υπάρχει λόγος, είναι αυτός. Έλενα Παπαρίζου live. Just leave it. Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
10: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
11: Ένα βουνό ερωτήξα, ή τα στιγμές θυμάται.
10: ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
12: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
10: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
12: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
10: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
13: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει Λεβεντιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά.
0: 87,9.
1: Αυτό

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
11: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
10: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
14: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
15: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Θεοτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασίλικε μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.

δεν έχω αμαρτίες. Μόνο πληρώνω μιας παλιάς αγάπης ιστορίας. Εγώ δεν πρέπει να αγαπώ, είναι απαγορευμένο. Δεν επιτρέπονται οι χαρές σε ένα δυστυχισμό.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικό συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
6: Διάλεξε ένα νούμερο ανάμεσα στο 19 και στο 21. Έρχονται τα τρία πιο δυνατά Midnight Sets του καλοκαιριού στο Μάταλα. Direct από την Βαρκελόνη, ο master του Groovy Tech House, Lex Lay. Με Pure Female Energy από το Buenos Aires, Lefrak. Και ο εκπληκτικός resident του Eden, Akan. Μαζί τους, η Kefi, Andy Manson και Anthony. Μάταλα Beach Festival, 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
7: Ο Μουσικός και Λαογραφικός Σύλλογος Τεχνών Σπουδή σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με τίτλο «Ευθύνη να είσαι κριτικός». Την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Η βραδιά είναι αφιερωμένη στη ζωή και τη μουσική του Κώστα Μουντάκη με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μαθητικού φεστιβάλ Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Ευθύνη να είσαι κριτικός σημαίνει να θυμάσαι, να τιμάς και να συνεχίζεις. Σας περιμένουμε.
8: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα, πέρα για πέρα. Είναι Τετάρτη, είναι 17 του Ιουνίου του 26. Στην καρδιά και της εβδομάδας και του μηνός. Κριτικό ράμα ζωντανά και απόψε θα κάνουμε την παρέμβαση από τα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Καλησπέρα Ηράκλειο, Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίθι, οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης, και απόψε ενώνουν τις δυνάμεις τους, ενώνουμε μουσικά κάθε γωνιά του νησιού. Καλώς ορίσατε, καλή βραδιά να περάσουμε. Στέγιος Μπικάκης, παραπονέματα.

Παραπονέματα Στέλιος Μπικάκης και συνεχίζουμε με Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη για το Γιάννη Καθοδόν που πηγαίνει εδώ στα Χανιά που έφανε στο ο Κουνάλης, οι Κουνάλιδες. Να έχει λέει ο πόνος πρόσωπο 28-210-40-140 και απόψε για την επικοινωνία μας. Θα κάνουμε την παρέα μας για δύο ολόκληρες ώρες. Να έχει ο πόνος πρόσωπο.

Έχουμε και την πρώτη γιορτή παγωτού στον εθνικό κήπο εδώ, στο δημοτικό κήπο στα Χανιά. Με το σύλλογο των ζαχαροπλαστών του Νομού Χανίων. Μπορείτε να πάτε και αυτή την ώρα. Είναι μια όμορφη εκδήλωση. Είναι η πρώτη γιορτή παραδοσιακού παγωτού από το σύλλογο των ζαχαροπλαστών του Νομού Χανίων, από το Δήμο Χανίων, την περιφέρεια. Μπορείτε να πάτε στο δημοτικό κήπο απόψε στα Χανιά. Γιορτή παγωτού, η πρώτη γιορτή παγωτού.

και μετά τους Κουνάλτες πάμε εκεί. Σαμό ανερχόμενος και νέος Ταλαντούκος, τα λέγανε, Νίκος Πολυχωνάκης, ο γιος του μεγάλου Θοδωρή Πολυχωνάκη, από μια ζωντανή ηχογράφηση για την παρέα του Νίκου που μας ακούει στο Καστελική. Σάμου.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο Αποστόλης από εδώ από τα Χανιά. Καθοδόν, λέει, με την οικογένεια. Μόλις επιστρέψαμε, λέει, από τη γιορτή του παγωτού στον κήπο εδώ στα Χανιά. Πηγαίνουμε σπίτι. Καλή εκπομπή, Κωστή. Να είστε καλά και του χρόνου με υγεία.

0: Πάμε και στην πόλη του Ηρακλείου, στην αγαπημένη μας κυρία Εύα. Τι κάνετε, καλησπέρα κυρία Εύα μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κωνσταντίνε μου. Καλά είμαστε, εσύ?
0: Πάντα καλά, και εγώ το ίδιο. Όταν
1: χαίρομαι.
0: Κάνουμε και την παρέα μας, λέμε δόξα στον Θεό. Και εγώ
1: χαίρομαι. Αφού ακούμε εσένα, έχουμε ωραία βραδιά.
0: Να είστε καλά.
1: Σ' ακούει και σου λέει καλή εκπομπή.
0: Καλησπέρα, φίλε Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλά μου φίλε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Φωνάζει. Λοιπόν, την καλησπέρα μας σε όλο το καλό μας ακροατήριο. Τη Ρούλα μας οπωσδήποτε ιδιαιτέρως. Τους ακροατές όλους στα Χανιά, την κυρία Ελένη και στη Νέα Υόρκη την κυρία Ελένη, το Σωμαρό Στελή, τον κύριο Δημήτρη.
0: Σε όλη την ίδια παρέα.
1: Σε όλη την καλή μας παρέα και απόψε. Ο Μανώλης θέλει το γλυκό μου λάθος, λέει, να του βάλει.
0: Βεβαίως, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Καλή βραδιά.
1: Να πω, πω μια ματινά δούλα τη Ρούλα.
0: Βεβαίως, πείτε με, σας ακούω.
1: Ναι. Ρούλα μου, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα. Και σου λέω, ποιος σε ποτίζει Ρόδο μου. Πελετσιτή μου γλάστρα, που σε μακριά και χάνητη το δάκρυ μου τη στράτα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Για τη Ρούλα μας. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κύριε Εύαδε. Καλέ ξημέρωμα στο Ηράκλειο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε για όλα.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια. Στη μαύρη γη που
0: λένε. Εδώ από τα Χανιά, Κρητικόρα με 93,8 και στο Ηράκλειο ζωντανά, Ερωτόκριτος 87,9. Οι δύο κολοσιαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Σας ευχαριστούμε που στα πρώτα 13 λεπτά μας έχετε αποδείξει πως έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να σας αποζημιώσουμε και για την απόψινή σας επιλογή. Απλά τα πράγματα εδώ, πολύ μουσική, καλή παρέα, την υγεία μας να έχουμε. Πάντα με χαμόγελο και με θετική σκέψη, όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Και δεν ξεχνάμε ποτέ ότι η ζωή είναι λίγη και λίγη μάλιστα. Γι' αυτό ζούμε την καθημερινότητα, τις στιγμές της ζωής, γιατί δυστυχώς δεν ξαναγυρίζουν πίσω.

Λίγο πριν τον ομαλό τα Καράνου με Νίκο Ζωηδάκη με το συγκρότημά του. Αυτό το Σάββατο λοιπόν θα είμαστε όλοι εκεί και εσείς από την υπόλοιπη Κρήτη μπορείτε να έρθετε. Είναι φανταστική διαδρομή να φάμε και τα κεράσικα μας, να πιούμε και να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. 41 χρόνια λοιπόν, έτσι και φέτος το Σύλλογος των Καράνου διοργανώνει την πολύ πετυχημένη γιορτή του κερασιού. Με Νίκο Ζωηδάκη που μας λέει παράξενα η τύχη μου.

Είπαμε λοιπόν και φέτος αυτό το Σάββατο, οπότε το κάνετε και διήμερο για εσάς που μας ακούτε εκτός Χανίων, να έρθετε εκεί, να μείνετε και στο Ομαλό ή στα Καράνου ή στα Γύρω Χωριά, να πάτε και στη γιορτή Κερασιού που είναι αυτό το Σάββατο με Νίκο Ζωηδάκη στα Καράνου, ένα όμορφο χωριό της Ρίζας, και να περάσετε καλά και να φάτε και πολλά κεράσκια. Είναι από τα αγαπημένα μου φρούτα τα κεράσκια, δεν το συζητώ. Θα είμαστε όλοι εκεί. Για το Μανώλη στο Ηράκλειο που έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι. Καλησπέρα Στεφανή, καθοδόν και ο Στεφανής εδώ στα Χανιά. Λέει καλησπέρα πάντα με κριτικό όραμα, λέει. Είναι κολλημένη η βελόνα μου στο ραδιόφωνο. Σε όλο τον κόσμο μας ακούει. Να σε καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 28-210-40-140. Μια καλησπέρα και από την Αμερική και απόψε η καλή μας φίλη Γεωργία η Καλλιτεράκη. Για όλους που ακούνε κριτικό όραμα, τον ευχαριστώ.

Και ένα email από την Αμερική, από τον κύριο Λευτέρη Βονάκη από τη Νέα Υόρκη. Λέει: καλησπέρα Κώστα, καλή συνέχεια στο ακροτήριό σου. Να είστε καλά κύριε Βονάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και απόψε για την τιμή σας.

Γλυκό μου λάθος, τα Γιοσμπικάκης ήταν η επιτυχία τότε που πούλησε οι 5.000, ήταν ρεκόρ τότε για κριτικό τραγούδι, τότε που κυκλοφόρησε. Αν δεν με πατάει η μνήμη μου, γύρω στο 85, 86, 84 κάπου εκεί κυκλοφόρησε. Ήταν ρεκόρ για κριτικό τραγούδι, πωλήσεις τρελές με το συγκεκριμένο τραγούδι. Για το έστειλα για τον καλό φίλο του Μανώλη εκεί στο Ηράκλειο με τη μητέρα, την κυρία Εύα. Καλησπέρα φίλε Αντώνη, να είσαι καλά, αφιερώνω στη γυναίκα μου, στο παιδί μου και στην παρέλε που καθόμαστε στην αυλή, να είστε καλά. Καλησπέρα Κίσα μου. Η Ρούλα Μπούχλε, κανένα από τα Χανιά, λέει: καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή σε σένα, σε όλη τα ακροατή που ακούω κριτικό ράμα και ερωτόκριτο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα και το Μάνο, καλή μας ακρόαση. Και το επόμενο το έχετε επιλέξει από τον αείμνηστο Κώστα Μουντάκη, που συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τη γέννησή του. Βοσκαρουδάκι και μάλιστα Μούστακο. Αυτές τις μέρες θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις εκεί στο Ηράκλειο προς τιμή του αξέχαστου Κώστα Μουντάκη. Να την τιμήσετε.

0: χάσει.
1: Και από ό,τι βλέπω, μια και η εγκαταστάσει του κρατικοράματος βρισκόμαστε στην πλατεία τη δημοτική αγορά δίπλα στην Αποκορού Μακεδονία, υπάρχει πάρα πολύ κίνηση. Καλή διαδρομή, να προσέχετε, γιατί είχαμε και κάποιο ατύχημα το μεσημέρι εκεί στον κόβο του Πλατανιά. Όσο κορυφώνεται και πλησιάζουμε στις Άγιες Μέρες της Παναγιάς του Αυγούστου στο Μύτο Διακοπών, κορυφώνεται η κίνηση και θέλουμε μεγαλύτερη προσοχή από κάθε άλλη φορά. Και δεν ξεχνάμε ποτέ, πηγαίνω αργά για να φτάσω γρήγορα. Και μετά τον αείμνηστο Κώστα Μουντάκη μας παίζει και ο χρόνος για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Σειρά έχει ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Ο αείμνηστος Νίκος Κλιούρης, διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο της εκπομπής. Μην το κονίσετε από τη θέση και σε λίγο πάλι εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτό.

0: Κριτικόραμα FM Στέρεο.
1: Το δημιουργήσαμε με σεβασμό στον πελάτη και το αυτοκίνητό.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
3: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
6: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
8: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
9: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
8: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
9: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
8: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ.
9: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
8: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

θυμάσαι. Κυρούλα Μπουχλιαγανά από τα Χανιά, το στέλνει στην κυρία Εύα στο Ηράκλειο και στο Μανώλη της. Σε όλους που ακούνε Κριτικόραμα και Ερωτόκοντος 87,9. Οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συγκρίνονται στις Κήτες και απόψε ενώνουμε μουσικά την Κρήτη από τη μία μπάτα.

0: Και πάμε να ακούσουμε την αγαπημένη Τόνια από το Ηράκλειο. Να περιμένω και το κινητό μου λίγο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Τόνια μου. Καλησπέρα.
0: Τι λέει το Ηράκλειο απόψε?
1: Καλά είσαστε?
0: Μια χαρά Τόνια μου.
1: Μπράβο. Πάμε να καλησπέρισω και εγώ όλου. Το Δημήτρη στο Μόδι. Το Νερένι στα Χανιά εκεί. Με τη μάνα της στην Αγγέλα.
0: Ναι, ναι.
1: Και όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου,
0: Μαρινάκη. Την αγάπη μου. Έχεις και να είσαι πάντα καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.

0: η Κρήτη μας. Γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις χρυσές χορδές. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα αποκλειστικά στο Κρητικόραμα. Παραδοσιακά κρητικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Χρυσές χορδές, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ, στο Κρητικόραμα, στους 93,8. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα στις χρυσές χορδές.
1: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, λοιπόν, είμαστε συντονισμένοι και εδώ στο Κρητικόραμα 6 με 8 με τη Στέλλα μας στη Μανούσακα. Μας ακούει καθοδόν από το Ηράκλειο. Επιστρέφει τα Χανιά. Στελίτσα, καλή διαδρομή, καλή επιστροφή και βέβαια καλές εκπομπές. Καινούργιο τραγούδι. Γρηγόρης Αμόλης.

Καλησπέρα, μας στέλνει και ο καλός φίλος ο Βαγγέλης από το Άδελε Ρεθύμνης. Λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή από το Άδελε. Μια καλησπέρα και από τον Τιμπάκι, από την κυρία Μαρίκα. Για όλη τη ριδιοπαρέμαστε να ευχαριστούμε. Αγαπημένο Τιμπάκι, αγαπημένος Ερωτόκριτος.

Μια καλησπέρα και απόψε από εδώ, από τις Βρύσες, από τον Αποκόρνο, από τα Χανιά. Ένα όμορφο χωριό του Αποκόρνο που φημίζεται και για το πολύ καλό γιαούρτι του. Η Τασία λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή από τις Βρύσες. Σε ευχαριστώ.

0: Μαβιοδίλη, Γρηγόρη Σαμόλης, καινούριο τραγούδι. Καλό ταξίδος. Μια καλησπέρα και στην Κυριάνα στο Ρέθυμνο. Καλησπέρα φίλε Αντώνη, να είσαι καλά. Καλωσορίζουμε και το Ρέθυμνο.
1: Στα μάτια σου να σάσει.
0: 28-210-40-140, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, για να έρθετε και εσείς στην παρέα μας, να κάνουμε την παρέα μας, να στείλουμε τα μηνύματά μας, να επιλέξουμε αγαπημένα τραγούδια και να τα στείλουμε σε αγαπημένα πρόσωπα ή στο πιο αγαπημένο πρόσωπο της ζωής μας. Από τους κορυφαίους βιολάτρες της εποχής μας, Μανώλης Μπομπολάκης, Φεγγάρια.

0: Και από τα Χανιά ταξιδεύουμε λίγο στον Καρτερό, στο Ηράκλειο. Καλησπέρα, τι λέει η παρέα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από Καρτερό.
0: Το όνομά σα?
1: Σακαδάκης Μιχάλης λέγομαι.
0: Κύριε Μιχάλη, αφιερώνετε κάπου ιδιαίτερα?
1: Αφιερώνω σε ένα σγουρό μελαχρινό εδώ στον Καρτερό.
0: Βεβαίως, θα το μεταδώσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ από τα Χανιά στο Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς.

0: Κρητικό Ράμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ λοιπόν από τα Χανιά, Κρητικό Ράμα 93,8. Ερωτόκριτος 87,9 στο Ηράκλειο. Η δύο αγαπημένη ραδιοφωνική σταθμή στην παρέα σας, με αγαπημένα τραγούδια όπως και αυτό για από το Γιώργη Παπαδάκη, για την παρέα του καλού φίλου που ακούσαμε και του Μιχάλη από τον Καρτερό Ηρακλείου. Μια καλησπέρα και στο Νότο, μας στέλνει η Στέλλα από την Παλιόχωρα. Λέει καλησπέρα από τον Νότο, καλησπέρα την Παλιόχωρα, καλή εκπομπή. Ένας γκουρό μελαχρινό.

0: Και έχουμε στην παρέα μας εδώ από τα Χανιά μια αγαπημένη φίλη, χαρισματική φίλη, η Αμαλία. Καλησπέρα, Αμαλία, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Πού σε βρισκώ, καθοδόν?
1: Τώρα, αυτή τη στιγμή είσαι από τη δουλίτσα μου.
0: Α, μια χαρά, καλή ξεκούραση.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Αφιερώνω το ένα του κακλείου, όποιον να είναι. Στην εκπομπή σου και σε όλη την παρέα που είμαστε προηγουμένως μαζί.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Και να είσαι καλά και εσύ, και καλές εκπομπές και να χαίρεσαι ό,τι αγαπάς.
0: Καλό ξημέρωμα να έχουμε, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ, γεια.

Και μια καλησπέρα και απόψε μας έρχεται από τα Κύθαρα, ένα νησί που συνερεύει γύρω από την Κρήτη μας και το Κρητικό Πέλαγος. Λέει η Μαρία από τον ποταμό Κηθείων. Καλησπέρα από τα Κύθαρα σε όλη την παρέα που ακούει Κρητικό Όραμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Και ταξιδεύουμε με αγαπημένα τραγούδια. Κάνουμε την παρέα μας και για αυτό το βράδυ της Τετάρτης 17 του Ιούνιου, στην καρδιά του μηνός και της εβδομάδος. Κώστας Γουβεράκης ζωντανά στο μικρόφωνο από τα Χανιά, από το Κρητικό Όραμα, και ο ύμνηστος Μανώλης Κακλής. Θα την εκάψω, λέει, την καρδιά αν ξαναγαπήσει.

Και ήταν ο ύπνιστος Μανώλης Κακλής, ένας άνθρωπος που πάντα θαύμαζα για την ταπεινότητα, γιατί είναι ένα δίδαγμα ότι όσο ψηλά και να φτάσει κανείς οικονομικά και κοινωνικά, πρέπει να είναι ταπεινά και προσγειωμένος. Και η παράδοση δεν είναι μόνο η μουσική. Η μουσική είναι ένα μέρος της παράδοσης, τι σου αρέσει, τι δεν σου αρέσει. Γενικότερα είναι αυτό που μας άφησαν οι παππούδες, οι γονείς, ο σεβασμός, ο λόγος τιμής, που σήμερα δυστυχώς έχουν εξαλειφθεί αυτά τα πράγματα. Τότε και στη χαρά και στη λύπη, ακόμα και αν είχα μια φιλονικία για κάποια αγροτικά ζητήματα, έτρεχε πρώτος ή ένα σπίτι που έχτιζαν πήγαινε όλοι και βοηθούσαν. Αυτά τα πράγματα πρέπει να εστιάσουμε, να δώσουμε περισσότερη βαρύτητα, και αν τα καταφέρουμε θα έρθουν καλύτερες μέρες και για όλους μας. Λίγο πριν τις 10, Αντώνης Μαρτσάκης, ο κορυφαίος γιολάτορας της εποχής μας. Για την παρέα που μας ακούει εδώ στα Χανιά, στο Καστέλι Κισάμου, στο Γιώργο, στον Αντρέα, στον Νίκο. Καλησπέρα παρέα. Μόνο εκείνος που αγαπά, Αντώνης Μαρτσάκης. Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10 για να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας. Μην το κουνήσει κανείς από τη θέση του, και σε λίγο πάλι εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο.

0: 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
1: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα.
2: Από 5η 11 έως 4η 17 Ιουνίου, Elvive Shampoo 700ml, μόνο 4,49. Όλα τα Pampers Premium Care Jumbo 38 έως 60 τεμάχια, μόνο 13,49. Και με την αγορά 2 τεμαχίων, επιπλέον έκπτωση 10%. Και ακόμη, όλα τα αντιλιακά Nivea σε απίστευτες τιμές.
1: Και αυτή την εβδομάδα...
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
4: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
8: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
9: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
8: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
9: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
10: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Το Matala Beach Festival παρουσιάζει την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της ελληνικής pop έρχεται στα Μάταλα με το Σπάστε τα Tour. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Hits, συνέστημα και ασταμάτητη ενέργεια. Να μην αργήσεις, να μου απαντήσεις. Αναστασία Live, just leave it. Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: μια καλησπέρα μας στέλνει και η Μαρία που μας ακούει εδώ στα Χανιά στην Αγία Μαρίνα. Λέει καλησπέρα από την Αγία Μαρίνα. Καλή εκπομπή και σε όλη την παρέλη που ακούει την εκπομπή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Αλλάξανε τα πάντα στη ζωή μου. Εχαμογέλασε η καρδιά και χάρηκε η ψυχή μου.
0: Όπου και αν βρίσκεστε, μονόδρομος γίνεται και εσείς στην παρέα μας αυτή την ώρα 28-210-40-140 για την επικοινωνία μας μέχρι τις 11 να κάνουμε την παρέα μας.

0: ελπίδα.
1: Καλησπέρα στα ξενιτεμένα μας παιδιά που βλέπω μέσα από το ίντερνετ ανά τον πλανήτη συντονισμένοι στο κριτικό όραμα. Καλησπέρα Νορβηγία, Βαγγέλη, Περουλάκη, καλησπέρα καλέ μου φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Ξενιτεμένα μας αδέρφια που μας ακούτε σε κάθε γωνιά.

Ήρθες εσύ, Γιώργος Βογιατζής. Καλησπέρα, μας στέλνει η κυρία Ελένη στα Μισήρια. Από τα Μισήρια μας ακούει από το Ρέθυμνο. Καλωσορίζουμε και το Ρέθυμνο στην παρέα μας, όλη την Κρήτη, αλλά και όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Κρητικόρα μας στα Χανιά 93,8. Ερωτό Κρήτος 87,9 στο Ηράκλειο. Οι δύο κολοσσοί ραδιοφωνικοί σταθμοί και απόψεις στην παρέα σας για την κυρία Μαρίκα στο Τυμπάκι. Έχει επιλέξει Τζακαρομιχάλη.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Πάντα στην καρδιά μας, για την ημάνα μας. Είναι κομμάτι από τη ζωή μας. Αγαπημένα τραγούδια, όπως και αυτό που έχετε επιλέξει, για τον Νίκο που μας ακούει ανατολικά και στην Ιεράπετα στο Λασίδι, τον ευχαριστώ πολύ. Έχει επιλέξει Χρύσαθο Μακράκη. Μακράκη. Ό,τι μπαντέρμιο μορκιά. Αγαπημένα τραγούδια, μεταδίδουμε, κάνουμε την παρέα μας. Καλώς ορίσατε και για εσάς τους καινούργιους που προφανώς τώρα κάποιοι ήρθατε στην παρέα μας και συντονιστήκατε. Καλώς ορίσατε.

0: Τι να λέμε, να έχουμε παράπονο του Θεού. Δόξα Θεώ.
1: Καλησπέριζω την κυρία Μοντικάτσι, τη Μαρία Καταστικονιδάκη, όλες τις φιλενάδες.
0: Όλη την παρέα μας.
1: Όλη την παρέα του έργου.
0: Και το τραγούδι που μου είπες θα το μεταδώσω σε λίγο.
1: Ναι, το τραγούδι έχασα την αγάπη μου και το χαρίζω στην κυρία Μοντικάτσι.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό
0: ξημέρωμα στο τυμπάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: κρατήσω.
1: Και ο Γιάννης λέει: καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή. Εδώ λέει με το αμάξι, είμαστε στους τάφους στο Μετζέλο. Αγναντεύουμε τα Χανιά από τα ψηλά με το μωρό μου. Θέλω, λέει, τζουγκανάκι, να είσαι καλά και εσείς να είστε καλά, να περνάτε καλά. Μια καλησπέρα και από τη Λεωχωριά και απόψε από το Αμάρι, από το Ρέθιμ, από το Σωμαροστελή, για όλη τη ριδιοπαρέα, για την κυρία Εύα, για την κυρία Μαρίκα στον Τυμπάκι, για όλους, λέει, που ακούνε Ερωτόκριτο και Κρητικό Ράμα. Τον ευχαριστώ. Καλησπέρα, φίλε.

Και μετά το Χρήστο Μακράκη το έχετε επιλέξει η καλή μας φίλη Τόνια από το Ηράκλειο. Για όλους που ακούνε την εκπομπή, την ευχαριστώ. Γεράσιμος Μαρινάκης και ένα χανιώτικο Σεργιάνη.

0: Και πάμε μια βόλτα στο Ηράκλειο. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ.
0: Από ποια περιοχή από το Ηράκλειο μας ακούτε, δεν κατάλαβα?
1: Αυγενική, Αυγενική.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Είναι πόσα χιλιόμετρα από την πόλη του Ηράκλειου?
1: 20
0: χιλιόμετρα, πολύ ωραία. Αφιερώνεται πού ιδιαίτερα?
1: Τη στέρνε στο μονοπάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Στη Ζαχαρένια και στο φιλιότσομο το Τιγράκι.
0: Να τον χαίρεστε και όλους. Σας ευχαριστώ.
1: Ναι, και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Ναι, ένα τραγούδι, ναι, του Ψαραντώνη.
0: Του Ψαραντώνη, το υπόσχομαι. Ευχαριστώ, ναι, πάρα
1: το,
0: πολύ.
1: Τον Τίγρη, τον Τίγρη.
0: Έγινε. Σας ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ.

Γεια σας Μαρινάκης, 22 λεπτά μετά τις 10. Καλησπέρα, μας στέλνει και η Άννα Μαρία από την Αθήνα, από το Μοσκάτο. Λέει καλησπέρα Κώστα και απόψε εδώ στη δουλειά. Από το ξεκίνημα σε ακούω, τώρα λέει μπορέσετε να στείλετε το μήνυμά μου. Καλή εκπομπή για μας, τους εγκλωβισμένους κριτικούς, είστε βάλθεμο ψυχής. Σας ευχαριστούμε και εμείς σας ευχαριστούμε που κάνουμε την παρέα μας. 28-210-40-140 για την επικοινωνία μας, ρωτάτε στην παρέα μας μέχρι τις 11. Καινούργιο τραγούδι, φρέσκο-φρέσκο, Μανώλη Κονταρός. Μανώλης Κονταρός και ο τρελός. Καλοτάξιδος, αγαπημένος Μανώλης Κονταρός. Διαφημιστικό διάλειμμα για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο και επιστρέφω δυναμικά πάντα από το κριτικό ραβδί.

Ό,τι σκεφτεί το κάνει. Ό,τι κι αβάλω, ό,τι κι αβάλω μες στο νου, το κάνω θα το δείτε.

0: σένα χάσει. Και μου πάνε τη λογική, έχω για σένα χάσει.
1: Καλησπέρα και στα παιδιά εκεί στην ομάδα του Ερωτόκριτου, σε όλη την ομάδα, ιδιαίτερα στον Γιώργο τον Λεκάκη, τον Μανώλη τον Λεκάκη.
0: Στην κλινική.
1: Γιώργος Λεκάκης, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1 στην Κρή της Λεβεδιά, με εκπομπή που ενώνει

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Έμπρονα διοργανώνει κριτική βραδιά στο Αποπηγάδι την 3η 23 Ιουνίου, παραμονή Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στις 9 το βράδυ με τον Μανώλη Μπομπολάκη. Είσοδος ελεύθερη. 3η 23 Ιουνίου, κριτική βραδιά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
5: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
4: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
6: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
7: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
8: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
9: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
10: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Και είναι μέλη, λέει, Σπύρος Τσακυράκης από Κεραμιά. Στην καλησπέρα μου, λέει, σε όλους από τα Πλατάνια, είμαι με τον Καζάλη. Τα πολλά χαιρετίσματα στην παρέλε στην Δρακόνα. Να είστε καλά, καλησπέρα Κεραμιά.

Βασίλη Κούλα, σε πήραν οι γωνιές φωτιά. Μια καλησπέρα από ένα όμορφο χωριό εδώ του Αποκόρνα, από το Καβαλοχώρι, με μουσεία, με ζωοπολία, με φιλόξενους ανθρώπους. Και ένας από αυτούς, ένας αδερφικός φίλος, ο Ανδρέας ο Μαρκάκης, μας στέλνει την καλησπέρα του από το Γαβαλοχώρι.

Την καλησπέρα μου και στα παιδιά που έχουν βάλει εδώ στα Χανιά στο ΕΚΑΒ. Καλή δύναμη. Είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που τις περισσότερες φορές διακινδυνεύουν τη δική τους ζωή να σώσουν τη δική μας. Όλη η ομάδα, οι νοσηλευτές, οι οδηγοί, οι γιατροί, και είμαστε εκ γνώμων. Καλή δύναμη.

και ένα μήνυμα λέει: καλησπέρα, είμαστε από τη Βέρεια και κάνουμε τις διακοπές μας αυτές τις μέρες στα Χανιά. Μαρκέλα, Μαριάνθη και Νίκη. Σας ευχαριστούμε, λέει, για την παρέα. Σας ακούμε στο αυτοκίνητο. Καλό δρόμο, κορίτσια. Να γευτείτε τις λιχουδιές της Κρήτης μας, στην παραδοσιακή μας κουζίνα. Να γνωρίσετε τις ομορφιές σε κάθε νομό της Κρήτης μας και να επιστρέψετε με τις καλύτερες εντυπώσεις στην πατρίδα σας.

28-210-40-140 για τις, μέχρι τις 11 που κάνουμε την παρέα μας. Δέρετε και εσείς την παρέα μας για την ευγενία που το έχει επιλέξει τον Τιμπάκη. Νίκος Γωνιανάκης, έχασα λέει την αγάπη μου. Γι' αυτό για να έχουμε πρέπει να προσέχουμε. Είτε αγάπη λέγεται αυτό, είτε οικογένεια, είτε φιλία.

Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 και 10 το πρωί, δυναμικά να είμαστε συντονισμένοι στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο και στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα. Μανώλης Λεκάκης είναι ο άνθρωπος που είναι ειδικός να μας φτιάχνει την ημέρα. Σωστή ενημέρωση, απίστευτο χιούμορ, μοναδικές επιλογές. Αν έχετε και κάποιο αγαπημένο πρόσωπο που έχει γιορτή γενέθλια, για να κάνετε και κάποια πλάκα, είναι ειδικός ο Μανώλης μας.

0: Και η αγάπη θέλει τέσσερα χέρια για να αισθάνεται ασφαλής. Θέλει φροντίδα.
1: Κριτικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και αυτό το βράδυ της Τετάρτης μονοπολούμε το χρόνο και την αγάπη σας και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και απόψε να σας αποζημιώσουμε και για την απόψινή σας επιλογή. Για το φίλο στο Ηράκλειο που το έχει επιλέξει. Ψαραντώνης, έχω μια τίγρη μέσα μου, άγρια λιμασμένη.

Καλησπέρα και στις Μέλαμπες, εκεί σε ένα όμορφο χωριό στο νότο του Ρετίμνου, στο Στέγιο. Να σε καλά, φίλε μου. Καλησπέρα και στη Λίτσα στα Χανιά Καθοδόν. Πηγαίνω σπίτι, συντονισμένη πάντα κριτικό ράμα. Καλή ξεκούραση. Η Γεωργία Καλτεράκη από τον Μπρούκλιν, από τη Νέα Υόρκη, αλλά και ένας φίλος από τα Χανιά έχουν επιλέξει κοινό τραγούδι. Φωτιά μου, Μιχάλη Τζουγανάκης. Φωτιά μου.

Εδώ κάπου τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για δύο ολόκληρες ώρες κάναμε την παρέα μας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Ερωτόκριτο, αλλά και στο δικό μας εδώ στο Κετικόραμα, που χάρη στις δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές οδοσκήτες κάναμε την παρέα μας και φέραμε τους ανθρώπους τόσο πολύ κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Την υγεία μας να έχουμε, να ξανασμίξουμε την ερχόμενη Παρασκευή, λίγο μετά τις 9, να κάνουμε την παρέα μας στις δύσκολες μέρες που ζούμε. Με υπομονή και επιμονή ξεπερνάμε τους κοπέλους και με ψηλά το κεφάλι. Η ζωή έχει και τις χαρές, έχει και τις λύπες. Είναι ένας δρόμος δύσκολος. Όταν όμως με υπομονή και επιμονή διαβαίνουμε αυτό το δρόμο, το σωστό, τότε δεν φοβόμαστε τίποτα. Καλά να είμαστε λοιπόν. Την ερχόμενη Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, θα ξανακάνουμε την παρέα μας εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στα Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο. Από τον Κώστα Κουβεράκη, καλό και ευλογημένο ξημέρωμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: κερασιού στα Καράνου. Μία ξέχαστη βραδιά με τον κορυφαίο Νίκο Ζωηδάκη και το συγκρότημά του.
1: Βιόλα από εδώ, βιόλα από εκεί, γέμισε ο κόσμος βιόλα.
0: Μεγάλο κέφι, πολλές εκπλήξεις, πλήρες φαγητό και άφθονα κεράσια. Για 41 χρόνια, γιορτή κερασιού στα Καράνου. Σάββατο 20 Ιουνίου με τον Νίκο Ζωηδάκη.
2: Κρήτη μας, γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις Χρυσές Χορδές. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα αποκλειστικά στο Κρητικόραμα. Παραδοσιακά κρητικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Χρυσές Χορδές, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ, στο Κρητικόραμα, στους 93,8. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα στις Χρυσές Χορδές.
0: Κρητικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλη η κριτική.
3: Εγγυημένες διαδρομές, ασφαλείς οδηγικές εμπειρίες, οικονομία και επιδόσεις σε κάθε σου χιλιόμετρο. Αρκεί να έχεις τα σωστά καύσιμα. Πρατήριο καυσίμων BP Μιχελάκης. Εγγυημένα ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο για τη σωστή λειτουργία του κινητήρα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης για μέγιστη απόδοση. Και ακόμα, πλυντήριο, λιπαντήριο, μπαταρίες και αξεσουάρ αυτοκινήτων. Πρατήριο καυσίμων BP Γεώργιος Μιχελάκης. 35 χρόνια αξιοπιστία, συνέπεια.
4: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
5: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο. Όπα και αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

που έφυγες. Δεν με πειράζει που έφυγες, πουλί μου χαϊδεμένο. Έμα με ενοχλεί που σμίγω με και με θωρείς σαν ξένο. Πού σου είναι

0: να σκεφτείς. Πριν φύγεις θέλω να σκεφτείς και να μου απαντήσεις.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αντες, αντες, και να μου απαντήσεις αν μπορείς. Αν μπορείς να φανταστείς.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έκαμα λάθη, έκαμα. Έκαμα λάθη, έκαμα έτσι παίρνω την ευθύνη. Μα βάλες κοπελιά μου κι εσύ, κι εσύ βάλες το χέρι σου για ό,τι έχει γίνει. Έλα. Κοπελιά μου γέλασες, στο χωρισμό μας γέλασες, πες μου το λόγο μόνο. Πες μου το λόγο μόνο αν είναι αστείο να θωρείς που έχω για σένα πόνο.

Εσύ είσαι όλη μου η ζωή, εσύ και ο θάνατος μου. Θα σ' αγαπώ και αδιαφορώ. Θα σ' αγαπώ και αδιαφορώ στο νου σου αν με βάνεις. Μπορεί να λες πως δε με θες, μα χώρια μου δεν κάνεις. Κρυφά, κρυφά, μικρή μου κρυφά, κρυφά έρχομαι στο σπίτι σας ώρες που εσύ κοιμάσαι.

σένα. Μα έκαμες πόνο τη χαρά και την αλήθεια ψέμα. Σ' αγάπησα, μα δάν αργά. Σ' αγάπησα, μα

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή:
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πέ μου, ποιος άλλος είπαινε σάγαλμα τον καημό του? Και εκείνο ξεμαρμάρωσε και έκλαιγε στα λόγω του.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: παράδοση και λεβενδιά. Με λεβενδιά και χάρη. Ερωτόκριτος.
1: Κοπελιά μου, με το φεγγάρι μάρτυρα, μου το πες κοπελιά μου, πως μια ζωή θα μ' αγαπάς, μ' αλλά σε μακριά μου, πως θα την κρίσω χώρια σου,

0: Ερωτόκλητος.
1: Το χέρι τη ελπίδα ισούνε, που το σβήσε νιμπόρα, που το σβήσε νιμπόρα.
0: Ερωτόκλητος.
1: Θέλω η πηγή που μ' ανοίξες αυτή να μείνει μόνο.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είσαι ουρανός, θάλασσα, γη, σκοτίδι, φως, αέρας, αγάπη, πόνος, όνειρο, τέλος.
0: Ερωτόκριτος, η δυνατή φωνή της Κρήτης.

0: μα πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε σύστηψε φτική ζωή δεν πρέπει βιό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Αθήνα 87,9.
1: Που πήγαινες κερά μου που, που πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουζουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήθελα αν ήταν δυνατό ποτέ να μην βραδιάσει. Γιατί με ψεύτικο όνειρο η νύχτα δράσει.
0: Ερωτόκριτος. Ανεβαίνουμε μαζί στα ανηφορικά μα όμορφα μονοπάτια της κριτικής μας παράδοσης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αγάπη χαϊδεμένη μου και ερώτα ταξιδιάρη.
0: Ερωτόκριτος.
2: Μπορώ για το χατήρι σου, θεριά να κουλατρήσω, θεριά να κουλατρήσω.
0: Η φωνή της Κρήτης.
2: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή, που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Την οσίνη κούπα ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από ποτέ να γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πως τα σφακιά τον πολεμό. Το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Το ρόδο που μπεγέντησα και που καμάρωνα του, μια μέρα τόδα αγκαλιά και ήταν
1: με το βάτο. Ερωτόκριτος, στους γλυκόλαλους σκοπούς της λύρας, στις αξεπέραστες ματινάδες μας.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ποιος αγαπά τον Άρο. Ποιος αγαπά τον Άρο και ποιος τα ρούμας έκαμε φταίξιμο.

Με το καιρό για νεμικές παβούνε και οι αντάρες. Παβούνε και οι αντάρες, επάψα και τσιμάνα σου οι άδικες κατάρες.

αυτά θα νιώσεις δάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τις τρελές που κάνεις.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνα στα μάτια σου βάθιες που η κότη μου αρμενίσα. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαίρετο σε και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά αγαπώ σε. Και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: Θεοτόκριτος.
1: Κλείσε τα μάτια, αγάπη μου, κι όσα μπορείς θυμίσου, να δεις πως είναι αδιανή δίχως μου η ζωή σου.
2: Τον ίδιο μου τον εαυτό εξεπέρασα για σένα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: νύχτος.
1: Γιαγιά σε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
0: Ερωτόκριτος.

άντρας που είναι φρόνιμος, εχέτρια και χάρη. Εχέτρια και χάρη. Αυτός στενάνε απάρθινα, αυτός στενάνε απάρθινα, ψηλού δεν τρι...